0: διαδικασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Σήμερα λοιπόν είπαμε να μιλήσουμε για τη διαφθορά του πολιτικού συστήματος και του διχασμού των πολιτών, για το διέρη και βασίλευε. Και σκέφτηκα να ξεκινήσω αυτήν την διάλεξη κινούμενη πάνω στην προβληματική του Μπρέχτ, παίρνοντας μία φράση του. Λέει ο Μπρέχτ, στους καιρούς της αδυναμίας συχνά δεν λείπει η σωστή γραμμή, αλλά η μία γραμμή. Δεν λείπουν οι προτάσεις, γίνονται δεκτές όμως πάρα πολλές. Δεν λείπουν οι σωστές διαπιστώσεις, τις ξεχνάμε όμως πολύ γρήγορα. Στους καιρούς της αδυναμίας είναι κανείς στρατευμένος και δεν στρατεύεται. Στο δημόσιο λόγο λοιπόν υπάρχει, το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε όλοι και όσο περνάει ο καιρός νομίζω γίνεται και ακόμα χειρότερη η κατάσταση, μια απίστευτα κατακαιρματιστική φιλολογία. Από πού να το πιάσουμε, οι δεξιοί, οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, οι ακροδεξιοί κλπ. Η οποία συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ιδεολογικού και πολιτικού χάους, θα έλεγα, που δημιουργεί ακριβώς το αντίθετο κλίμα από αυτό που χρειαζόμαστε ιστορικά. Τι χρειαζόμαστε ιστορικά? Τι θα χρειαζόμασταν? Παλαϊκή ενότητα, αυτό θα χρειαζόμασταν. Σε μία μίνιμουμ βάση συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να παραμερίσει καταρχάς έστω τις επιμέρους ιδεολογικοπολιτικές διαφορές προς μία κοινή γραμμή, για να πάρω την φράση του Μπρέχτ. Μία κοινή γραμμή στοιχειώδου συμφωνίας και εθνικής συνεννόησης. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να ξέρουμε, αλλά κυρίως να νιώθουμε βαθιά μες στο πετσί μας, και αυτό νομίζω είναι ακόμα πιο σημαντικό, ότι το αισθανόμαστε, ποιος είναι ο εχθρός του λαού, για να θυμίσω το ομώνυμο θεατρικό έργο του Ίψεν. Νιώθουμε, βλέπουμε, διαισθανόμαστε, κάποιοι ίσως ξέρουμε, πως ο δυτικός κόσμος πολλώνεται ξεκάθαρα σε αυτούς οι οποίοι, εξυπηρετώντας τα δικά τους ασίδωτα συμφέροντα, θέλουν να διαλύσουν τις κοινωνίες. Άρα θέλουν να διαλύσουν ό,τι ενώνει τις κοινωνίες. Ό,τι ενώνει τους ανθρώπους, δηλαδή τη γλώσσα τους, την κοινή τους ιστορία, τα εθνικά τους συμφέροντα, το κοινό τους έδαφος, τις παραδοσιακές τους αξίες, τα ήθη, τα έθιμα, τα ιερά και τα όσια, δηλαδή τη θρησκεία, τον πολιτισμό τους, τη λαϊκή τους κουλτούρα και ό,τι περιλαμβάνεται στην παράδοση. Συνεπώς να διαλύσουν ό,τι μέχρι χτες για τις κοινωνίες λειτουργούσε συγκολητικά, παρά τις επιμέρους διαφορές, οι οποίες εννοείται πως υπάρχουν στις κοινωνίες, οικονομικές διαφορές, ταξικές διαφορές, ιδεολογικές διαφορές, διαφορές υποκουλτούρας, χαρακτήρων, προσωπικότητων κλπ. Ώστε να μετατραπεί, να μεταμορφωθεί, θα έλεγα πιο σωστά, η κοινωνία σε ένα μοσαϊκό συνοθήλευμα ούτε καν δούλων, απασχολήσιμων, μονάδων, ομάδων, όπως τα λέω όλα μαζί χαρακτηριστικά, και να αντιμετωπίζεται αυτό το

λοιπόν πώς μπορούν οι άνθρωποι να πουλούν την αξιοπρέπεια για κάποια χρήματα, πολλά ή λίγα, δεν έχει σημασία αυτό, την αξιοπρέπειά τους, την ανθρώπινη υπόστασή τους, μετατρέποντας κυριολεκτικά και βιωματικά τον εαυτό τους σε χημικές τουαλέτες του ελεηνού παγκόσμιου jet set. Να θυμίσω ότι αυτά τα πάρτι λεγόντουσαν πόρτα-πότι πάρτις. Και να κάνουν μαζί ένα μάθημα χριστοήθειας σύγχρονων οτροπιών ακριβώς σε αυτούς τους ούτε καν δούλους, σε αυτούς τους νομάδες, τους σύγχρονους νομάδες. Ένα μάθημα χριστοήθειας για το τι είναι οι λαοί και για το τι μας έχουν. Μία κατάσταση trans to trans, μία κατάσταση μετάβασης προς το σκουπίδι. Εκεί μεταβαίνουμε και γι' αυτό μας έχουν. Αυτό λοιπόν το καθεστώς είναι ο πραγματικός εχθρός των λαών. Που δεν θέλει τους λαούς γιατί έχουν αντιστάσεις. Δεν θέλει τους λαούς γιατί έχουν συλλογικές διεκδικήσεις, έχουν κεκτημένα που έχουν κατακτηθεί συλλογικά. Γι' αυτό λοιπόν θα είχε πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω έχει και σημασία που μου προτείνατε εσείς, γιατί η δική σας πρόταση ήταν, κύριε Βελέτζα, και του συνδέσμου να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και εγώ μετά το προσάρμοσα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποια είναι όλα αυτά που ενώνουν την κοινωνία. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δούμε τι μας ενώνει. Αυτό που θα χρειαζόταν είναι κινηματικές ηγετικές φιγούρες που θα θυμίσουν στην κοινωνία τι την ενώνει. Ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε εν κινήσει ανάποδα τις μηχανές του καραβιού που πηγαίνει, κατά τη γνώμη μου, του γρου για ξέρα. Που πηγαίνει του γρου για τη δουλοποίηση των λαών. Και τη μετατροπή τους, να είναι καλά και η προπαγάνδα, σε μετανθρώπους, δηλαδή να κόψουν και από την ανθρώπινη υπόσταση και ανθρώπινη φύση τους. Να ξαναφέρουμε στο δημόσιο λόγο ζητήματα όπως τα εθνικά συμφέροντα, όπως οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ εθνών κρατών. Και να θυμίσουμε επίσης πως ο ασίδωτος καζινοκαπιταλισμός των διεθνών αγορών, των φαντ, των τραπεζών, των διεθνών οργανισμών που ξεπλένουν τις μεγάλες εταιρείες, αλλά και η φασίζουσα πολιτική ορθότητα με την οποία κάνουν προπαγάνδα, δεν είναι ο μόνος καπιταλισμός που υπάρχει. Υπάρχει και ένας άλλος, πιο κλασικός, πιο παραδοσιακός, με τα εδρεωμένα μέσα παραγωγής του επί ενός εδάφους, με τις ταξικές συγκρούσεις του και εννοείται τις αντιφάσεις του. Ένας καπιταλισμός που παράγει κάτι άλλο από μια χρηματοπιστωτική καινή φούσκα. Δηλαδή, να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε περί μιας νέας εποχής, ότι ζούμε σε μια νέα εποχή, που το πίσω ολοταχώς είναι ενδεχομένως το πραγματικά προοδευτικό εμπρός. Και το πρόσω ολοταχώς του ψευτοπροοδευτικού, έτσι μεταμοντέρνου, παγκοσμιοποιημένου χαοτικού σύμπαντος, θα είναι ίσως η επιστροφή στο χειρότερο των χειροτέρων σκοταδισμών. Θα είναι η επιστροφή στη βαρβαρότητα. Έκανα μάλιστα και μια, να ανοίξω μια παρένθεση, μια διάλεξη πριν από 1,5 μήνα στα Μετέωρα, όπου μιλούσαμε ακριβώς για αυτό το ζήτημα, για την τεχνοφεουδαρχία και σε τι συνίσταται αυτή η όσμωση της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας σε συνδυασμό με το τεχνολογικό έδαφο. Επειδή λοιπόν, όπως λέω συχνά, δεν μπορεί να απαγορευτεί, όπως δεν μπορεί να απαγορευτεί στα άτομα η αυτοκτονία, έτσι δεν μπορεί να απαγορευτεί και στα συλλογικά υποκείμενα η αυτοκτονία και ο αφανισμός τους, έχει μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε, νομίζω, ρητά και ξεκάθαρα από ποιον απειλούμαστε. Τι είναι η κλιμάκωση πολέμων ισχύως. Και αν αυτό δεν γίνει, νομίζω, ρητά και ξεκάθαρα αντιληπτό, θα αλληλοφαγωθούμε για πολλωστή φορά αναμεταξύ μας. Και μάλιστα θα αλληλοφαγωθούμε μπουρδολογώντας ανιστόρητα και ακατάσχετα περί αριστεράς, δεξιάς, ακροαριστεράς, ακροδεξιάς, κέντρου και διάφορα άλλα πράγματα, δημοκρατίας, μη δημοκρατίας κλπ, παραμένοντας επί της ουσίας τραγικά απολύτικοι, τόσο απολύτικοι όσο χρειάζεται στο παγκόσμιο και παγκοσμιοποιημένο σκιώδες καθεστώς για να μας αφανίσει οριστικά ως συλλογικά υποκείμενα, ως λαούς, ως κοινωνικές τάξεις. Να μας αφανίσει σε πολιτισμικό, ψυχοδιανοητικό, πολιτικό, αλλά τελικά και δημογραφικό επίπεδο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο αφανισμός μας θα διέλθει, το είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη ακριβώς διάλεξη, μέσα από μία φάση μαφιοποίησης και συμμοριοποίησης και της ίδιας της κοινωνίας, όπου θα υπάρχει ένας πόλεμος όλων εναντίον όλων επίπεδου Hobbes, όπου όλοι, ακόμα και σε επίπεδο ατόμων, θα στρέφονται ο ένας

στον άλλον. Και όσο θα συμβαίνει αυτό, και εμείς θα είμαστε απασχολημένοι με αυτόν τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, κάποιοι έξω και πέραν από εμάς θα μηχανεύονται, θα σας έλεγα, αντί για μας και χωρίς εμάς, το μετανθρώπινο μέλλον μας. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν το να συζητήσουμε και να μιλήσουμε πάνω σε μια τέτοια προβληματική, ακριβώς για να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Να πω λοιπόν ότι ξέρουμε ότι από τη δεκαετία του 1980 έχει εγκατασταθεί στο δυτικό κόσμο ένα ιστορικός κυρίαρχο δυτικό μπλοκ που συνέδεσε την πολιτισμική αριστερά με την οικονομική δεξιά. Δηλαδή, μια κοσμοπολίτικη ελίτ συνδεδεμένη με τους μεγάλους διεθνείς θεσμούς. Πρόκειται για μια συμμαχία των υλικών και συμβολικών συμφερόντων που θεμελίωσε μια νέα κοινωνική τάξη. Στις μέρες μας, αυτή η κοινωνική τάξη δείχνει να φθείρεται. Αναπτύσσεται μια έρπουσα κατάσταση πολιτισμικής και πολιτικής παρακμής και νομίζω ότι αυτή την αίσθηση την έχουμε όλοι. Τα θεμέλια που ο νεότερος δυτικός κόσμος θεωρούσε σταθερά και ατράνταχτα, δηλαδή το εθνικό κράτος, το νόμο, το συνεκτικό και ιστορικό φαντασιακό, αποκτούν ρογμές κάτω από την πίεση μιας παγκόσμιας κρίσης, που δεν είναι μόνο οικονομική, ούτε μόνο πολιτική. Αλλά πριν και πάνω απ' όλα κυριολεκτικά υπαρξιακή. Δηλαδή αγγίζει τα θεμέλια του κόσμου μας. Αγγίζει το ίδιο το ζήτημα αν υπάρχει ή όχι το αίσθημα της συλλογικής μας αυτοσυντήρησης. Έτσι εμφανίζεται η άνατος μιας ημιμάθειας ή και μιας απίστευτης άγνοιας, θα μπορούσαμε να πούμε, που συνδέεται με τον πολλαπλασιασμό της βίας και της αγριότητας, που ρυθμίζουν ένα σημειωτόν στο χάος, θα έλεγα, που θεωρείται ωστόσο αυτό συνώνυμο της προόδου. Ζούμε δηλαδή μία μετάβαση από μία εποχή όπου η βία μπορούσε κοινωνικά και πολιτικά να συγκρατηθεί, σε μία εποχή που αυτή η βία καθίσταται κανόνας. Και αυτή η παρακμή συνδέεται στις συνειδήσεις με την αίσθηση ότι το παλιό πεθαίνει, αλλά τίποτα το καινούριο δεν γεννιέται. Από εκεί που κάποτε λοιπόν οι πολιτικές και διανοούμενες ελίτ μοιραζόντουσαν ένα κοινό φαντασιακό με το λαό, ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφορές που μπορεί να είχαν και τις συγκρούσεις που μπορεί να είχαν, και δικαίως, τώρα λίγο-λίγο ταυτίστηκαν με τις γλομπαλιστικές παγκοσμιοποιητικές αξίες, απολύτως διαχωρισμένες με τις λαϊκές πραγματικότητες. Η αξιακή, άρα, και μεθοδολογική αντεπανάσταση του τελευταίου μισού αιώνα πέτυχε να διαλύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους λαούς και να τους καταστήσει ένα άθροισμα ατόμων και μειονοτήτων. Αυτό βέβαια, τα σημείωνα δεν είναι περίεργο, διότι ο φιλελευθερισμός θεμελιώνεται στην ιδέα μιας συμβατικής κοινωνίας, που συνδέει άτομα υποτίθεται ελεύθερα και ορθολογικά, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συμβάσεις και συμφέροντα. Και δεν συνδέονται χάριν σε μια κοινή μνήμη, μια κοινή λογική, μια κοινή κουλτούρα. Όμως ξέρουμε πολύ καλά πως ο λαός δεν είναι άθροισμα ατόμων. Είναι μια ιστορική κοινότητα, δημιουργημένη από διαδοχικές γενιές, ενοποιημένη από κοινές αναμνήσεις και από σύμβολα. Η φιλελεύθερη νεωτερικότητα απαξίωσε αυτό το κληρονομικό συνανίκην και τις βάσεις του. Δηλαδή απαξίωσε την κοινή κουλτούρα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, όπως είπα και στην αρχή. Κατασκεύασε έναν ψευδεπίγραφο και άτοπο οικουμενισμό χωρίς μνήμη. Και βέβαια, θα σημείωνα πως όταν τα πάντα γίνονται μια ατομική επιλογή, ας πούμε ενός πελάτη που ψωνίζει κουλτούρα ανάμεσα στα άλλα διαθέσιμα εμπορεύματα από κάποιο σούπερ μάρκετ που πουλάνε μεταξύ άλλων και κουλτούρες, η πίστη σε μια κοινή ιστορία, ενδεχομένως και μια κοινή λογική, εμφανίζονται σαν ένας καταναγκασμός. Από αυτό απορρέει η εντύπωση ενός λαού διαλυμένου εντός ενός εθνικού, ανεθνικού παγκοσμιοποιημένου χώρου, όπου δεν επιβιώνουν παραθρύψαλα ταυτοτήτων και ηθικών συμφερόντων. Αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη διάλεξη που είχαμε κάνει μαζί, είχαμε μιλήσει για την έννοια της ταυτότητας, η οποία είναι η πρώτη που πλήττεται από αυτή την ιστορία. Απέναντι σε όλα αυτά, ο λαϊκισμός δεν είναι αναγκαστικά μια πολιτική παθολογία, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν οι καθεστωτικές ψευδοελίτ. Συνήθως εκφράζει την άρνηση των λαών να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας διαχείρισης παγκοσμίου επίπεδου από κάποιους διεθνοποιημένους υποτίθεται θεσμούς
στα χέρια κάποιων υποτίθεται ειδικών, αντί να ήταν όπως έπρεπε να είναι ο λαός, δηλαδή ένα πραγματικό πολιτικό υποκείμενο. Σε αυτή την ιστορική συγκυρία, ο λαϊκισμός μπορεί να γίνει γόνιμος αν καταφέρει να μεταβάλει τη λαϊκή οργή σε όραμα. Θα συμβεί αυτό? Είναι ένα διακύβευμα, αν θα συμβεί όχι. Όταν δίνει στους λαούς τη συνείδηση ότι είναι μια ιστορική και πολιτική κοινότητα και όχι ένα απλό άθροισμα από ατομικές διαφορετικότητες ή από ατομικές δυσφορίες. Ο λαϊκισμός, λοιπόν, θα έχει μέλλον εάν ξεπεράσει το επίπεδο της απλής διαμαρτυρίας για να ξανασυνδεθεί με μια πολιτική κουλτούρα και μια κοινή λογική. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί έχουμε δει πολλές διαμαρτυρίες και μάλιστα κάποιες από αυτές πολύ έντονες, πολύ μεγάλες, μαζικές, αλλά όμως μένουν εκεί, στο επίπεδο της διαμαρτυρίας, δεν πάνε παραπέρα. Έτσι, μόνο ένας λαός και πιο γενικά ένα συλλογικό υποκείμενο μπορεί να ξαναγεννηθεί, όχι με απλές διαμαρτυρίες, αλλά όταν τις πηγαίνει παραπέρα, σαν μια κοινή συνείδηση της διάρκειας και του κοινού πεπρωμένου. Η ταυτότητα, τα σύνορα, η πολιτική κυριαρχία επί ενός εδάφους αποτελούν διαστάσεις ενός βαθύτερου φαινομένου. Της επαναδραστηριοποίησης, να το πω διαφορετικά, του συναισθήματος του συνανίκη. Όμως για να αναγεννηθεί ένα συλλογικό υποκείμενο ή ένας λαός, πρέπει να αποκτήσει εμπιστοσύνη στη συνέχειά του, στην αλυσίδα του ιστορικού χρόνου. Και νομίζω ότι ειδικά για μας αυτό έχει βαρύνουσα σημασία. Γιατί είναι συστατικό στοιχείο του ελληνισμού, η συνέχεια του ελληνισμού και έχουμε δει πως έχει μπει ακριβώς αυτή η συνέχεια στο στόχαστρο των αποδομητών της ιστορίας. Σε έναν κόσμο λοιπόν που εγκομιάζει το ξεριζωμένο άτομο και την αφηρημένη ανθρωπότητα, το να μιλάμε για τη ζωτική δύναμη του λαού σημαίνει ότι ξαναδίνουμε ένα νόημα στην πολιτική. Σημαίνει, για να θυμηθούμε τον καθηγητή Κοντογιώργη, ότι καμία δημοκρατία και κανένας πολιτισμός δεν μπορεί να διαρκέσει χωρίς αυτό το ζωτικό σύνδεσμο ανάμεσα στις γενιές που ονομάζεται ιστορική μνήμη. Και έκανα αυτήν την μικρή εισαγωγή ώστε να θέσω τα εξής ερωτήματα. Ποια είναι όμως η κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι σήμερα? Ποιος είναι ο εχθρός του λαού και ποιος ο λαός? Έρχομαι λοιπόν σε αυτά. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι σήμερα ο κόσμος έχει τεμαχιστεί σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, είπα να το συζητήσουμε σχηματικά. Η πρώτη κατηγορία είναι οι παγκόσμιες ελίτ, οι anywhere, όπως ονομάζονται από τον David Goodhart, έναν πολιτιολόγο, ο οποίος τους έχει δώσει αυτό το πολύ ενδιαφέρον όνομα. Είναι δηλαδή εκείνες οι οποίες είναι άτοπες, ανεθνικές ελίτ, δεν έχουν τόπο. Κατέχουν ταυτόχρονα την πολιτική και η οικονομική εξουσία και διαχειρίζονται τις σημερινές ροές δεδομένων, κεφαλαίων, χρήματος κλπ. Πρόσκυνται στις ιδέες του ευγονισμού και του μαλθουσιανισμού. Το είδαμε και με την υπόθεση Epstein. Τοποθετούν τον εαυτό τους υπεράνω της κοινωνίας και αντί του Θεού, στη θέση του Θεού. Ως προς τις αξίες του μαλθουσιανισμού, ισχυρίζονται ότι θα ήταν ίσως καλό οι ανεπιθύμητοι περιττοί κάτοικοι του πλανήτη να περιοριστούν ποσοτικά, με διάφορους τρόπους. Με επιδημίες, με υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, με την άρση κάθε κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης και άλλους, τέλος πάντων. Είναι παράλληλα εκείνοι που εισηγούνται πως οι εργαζόμενοι θα ήταν καλό να αντικατασταθούν στις παραγωγικές δραστηριότητες από ρομπότ, καθοδηγούμενα από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι εκείνες επίσης που διατείνονται πως το ανθρώπινο είδος, όσο έχει σήμερα, οφείλει για τις ηγεμονικές ομάδες, δηλαδή τις λεγόμενες ελίτ, να επιτηρείται διαρκώς, να ελέγχεται για λόγους πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας και να εντάσσεται στα ρευστά δεδομένα του παρόντος και να ταξινομείται ανάλογα μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο πληροφοριών. Ποιο είναι το τρίπτυχό τους, αυτόν τον anywhere, ασφάλεια, πληροφορίες, επιτήρηση. Ένα τρίπτυχο που συνδυάζει άμεσα την εξουσία, έμπρακτη και συμβολική, με τις business. Τις business ενός πολιτισμικά γυμνού και ηθικά χειραφετημένου διεθνούς καπιταλισμού. Συνεπώς και τον εξορισμού καινοτόμων ελίτ. Πάντα έτοιμων, όπως και για τον ίδιο τον Epstein ισχύει αυτό, να χρηματοδοτήσουν έρευνες για την πρόοδο της γενετικής μηχανικής, των τεχνοεπιστημών, της τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Μια ελίτ δηλαδή πάντα πρόθυμης να ενισχύσει την κλωνοποίηση των ανθρώπων, οι οποίοι βεβαίως αξίζουν αυτή την επένδυση. Γιατί θα περνούν και από αξιολόγηση, αν την αξίζουν ή όχι.
να κατασκευάσουν έναν τεχνολογικά επαυξημένο μετάνθρωπο, ποιοτικά διαφοροποιημένο σε εισαγωγικά από το σημερινό ανθρωπάκι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο καθηγητής ψυχολογίας Παπαμιχαήλ σε ένα άρθρο. Το συστήνω, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτό, να το διαβάσετε. Ο τίτλος είναι «Uber Alles, οι λίστες Epstein και το θλιβερό καρναβάλι της παγκόσμιας ελίτ». Ταξικά λοιπόν, οι ελίτ αυτές ενώνονται και συμπυκνώνονται, και η ελίτ της δεξιάς και η ελίτ. Πήγα να πω ελίτ, σωστά θα το έλεγα. Και η ελίτ της αριστεράς και της δεξιάς συμπυκνώνονται. Είναι επί της ουσίας, για να τις περιγράψουμε, αμόρφωτες. Ή τουλάχιστον ελληματικές σε επίπεδο μόρφωσης, βαθιάς μόρφωσης με την έννοια της παιδείας. Συγχρόνως υπερπαράγουν τα στελέχη τους. Η ελίτ αυτή ενσωματώνει στο εσωτερικό της, ηθικά, αξιακά και μορφωτικά, τον υψηλά ιστάμενο κοινωνικό βόθρο, που έχει την ευστροφία, αλλά και τον κινησμό, να κινείται διαρκώς στα επίπεδα της ύβρεως. Παράλληλα, τα συμφέροντα που εξυπηρετούν είναι εκείνα μιας διεθνοποιημένης ελίτ που διαχειρίζεται αλαζονικά τα πεπρωμένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και του ασίδωτου καζινοκαπιταλισμού της. Και βεβαίως η εν λόγω ψευδοελίτ, και δεν τη λέω συνέχεια ψευδοελίτ για χάρη οικονομίας, αλλά περί αυτού πρόκειται, προωθεί τη δική της θρησκεία. Εκείνη την ψευτοπροοδευτική θρησκεία των νομικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, η οποία αναδεικνύεται πλέον σήμερα σε ολοκληρωτική ιδεολογία του δυτικού κόσμου. Ανεκτική σε όλα, όπως υποτίθεται, εκτός από το να διαφωνείς μαζί της. Εναντίον των αποκλεισμών βεβαίως, αλλά αποκλείοντας ρητά και απόλυτα οτιδήποτε πια μοιάζει μη προοδευτικό ή μη δικαιωματίστικο. Πρόκειται επί της ουσίας για μια προσχηματική, υποκριτική και μασκοφορούσα ιδεολογία, που καταγγέλει τους πιστούς του παλαιού κόσμου για να φέρει τους δικούς της. Εκείνους που έχουν εξαπολυθεί σε σταυροφορίες για το Άγιο Δισκοπότηρο της πολιτικής ορθότητας. Όμως οι ελίτ αυτές, που θεωρούν ότι εκπροσωπούν το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, μαζί με τους τοπικούς εγχώριους διαχειριστές τους, γιατί έχουν και τις τοπικές ελίτ, είναι διεφθαρμένες, γιατί πριν και πάνω απ' όλα είναι αποιεροποιημένες. Γνωρίζουμε από την ανθρωπολογία, όπως και από την ιστορία, πως το ιερό αποτελεί ένδειξη μιας συγκεκριμένης οργάνωσης της κοινωνικής ζωής, ορίζοντας ως απαραβίαστο όριο το πλαίσιο μέσα στο οποίο το ενάρετο άτομο συμβιώνει με τους άλλους, αναζητώντας την προσωπική του ευτυχία όχι σε μόνιμη σύγκρουση με τους συνανθρώπους του, αλλά εντός αυτής αρμονικής συμβίωσης, η οποία βέβαια ενέχει ιστορικά τόσο συλλογικές όσο βεβαίως και διατομικές συγκρούσεις. Γνωρίζουμε επίσης, αναφορικά με το ιερό, πως οργανώνει τα όρια και τα περιθώρια εντός των οποίων μπορεί μια κοινωνία να είναι λειτουργική και να επιβιώσει. Διότι το ιερό συνιστά οργανωτή κάθε κοινωνίας και καθ ορίζει το σημείο πέραν από το οποίο δεν μπορεί να πάει κανείς χωρίς να διαπράξει ύβρι και χωρίς να απειλήσει η πράξη του ή η στάση του ή οι επιλογές του ή οι αποφάσεις του την ύπαρξη και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Αυτές οι ελίτ, οι ψευδοελίτ, θεωρούν ότι βρίσκονται πέραν και έξω από αυτό το όριο. Δεν τις αφορά. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην θεωρήσουμε το σημερινό μηδενισμό και τον εξατομικευμένο εγωισμό με τις ανταγωνιστικές του διαθέσεις ή ακόμα τον κινησμό ή τον δογματικό, αξιακό, υποκειμενικό σχετικισμό ή και τον κούφιο φανφαρονισμό της παρακμάζουσας δύσης και της πολιτικής θρησκείας του δικαιωματισμού ως ενδείξεις μιας ηθικοπολιτικής και ιδεολογικής εξαχρίωσης, η οποία πού οδηγεί? Οδηγεί με τη σειρά της σε μια καταστροφική πολιτισμική και πολιτική οπισθοδρόμηση. Και δεν θα μπορούσαμε να μην συσχετίσουμε και να μην συνδέσουν την εξαχρίωση των ελίτ, τη μαφιοποίηση και τη διαστροφή τους ως χαρακτηριστικά φαινόμενα, αλλά και πολλαπλασιαστές ταυτόχρονα της σημερινής παρακμής. Δεν θα μπορούσαμε να μην το συσχετίσουμε και να μην το συνδέσουμε. Βέβαια στη χώρα μας, η οποία είναι η λεγόμενη γενέτειρα της δημοκρατίας, ίσως το μείζον πρόβλημα σήμερα να μην είναι η γενίκευση της διαφθοράς των λεγόμενων ελίτ, γνωστή σε όλους, νομίζω, και διαπιστώσιμη διαγυμνού οφθαλμού, πια δεν κρύβονται, αλλά να είναι ότι ο πλουτισμός της διεφθαρμένης ελίτ
έχει πάψει να απαξιώνεται ηθικά από την πλειοψηφία των πολιτών. Δεν αποτελεί δηλαδή αμάρτημα. Άρα η αποιεροποίηση έχει αρχίσει να ξεβάφει και προς τα κάτω. Δεν αποτελεί αμάρτημα παρά για μία μειοψηφία του λαού, για να είμαι πιο ακριβής. Αντίθετα, τίνει να γίνει μοντέλο προς μίμηση από ευρύτερα εξατομικευμένα και κατά δήλωση άθεα λαϊκά στρώματα που νιώθουν πως είναι τα αδικημένα κορόιδα. Και δεν θέλουν να είναι τα αδικημένα κορόιδα, ούτε να αποκλείονται από το μεγάλο φαγοπότι ή από το μεγάλο πανηγύρι ή από την ωραία γιορτή. Πριν πάμε όμως στην επόμενη κατηγορία των μορφωμένων εκείνων στρωμάτων που δεν θέλουν με τίποτα να είναι τα αδικημένα κορόιδα και να αφήσουμε τις ελίτ, θα ήθελα να αναφερθούμε κωδικοποιημένα σε εκείνο το κομμάτι της διεφθαρμένης ελίτ που συντηρεί και διαιωνίζει την ύπαρξή τους. Για να το δούμε πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι στο θεσμό της δικαιοσύνης. Και μάλιστα, για να είμαι και δικαίη, στα ανώτερα κλιμάκια του θεσμού της δικαιοσύνης. Δεν αναφέρομαι στους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι κάνουν με τον καλύτερο τρόπο όσο μπορούν σε ένα διεφθαρμένο σύστημα τη δουλειά τους, αλλά στα ανώτερα κλιμάκια του θεσμού της δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα δικαστικό σύστημα με τους λειτουργούς του, που επικαλείται το κράτος δικαίου, σε πολλά πολλά εισαγωγικά κράτος δικαίου και τους νόμους του, ώστε να εξυπηρετεί μέσα από καυκικού τύπου διαδικασίες. Γιατί καυκικού τύπου είναι αυτές οι διαδικασίες. Απόδοσης μονομερούς και άδικης δικαιοσύνης τα συμφέροντα των ισχυρών που την συντηρούν ως γραφειοκρατική κάστα. Άλλωστε, ο φιλελευθερισμός έδωσε στους δικαστές ένα διαιτητικού τύπου πρόσταγμα. Με την εικονική υπόσταση της ουδετερότητάς τους, οι δικαστές επιβάλλουν στο κοινωνικό και πολιτικό παιχνίδι τους φιλελεύθερους κανόνες. Κάνουν συνεπώς πολιτική. Και ο δίθεν διαχωρισμός των εξουσιών δεν εγγυάται καθόλου την ιδεολογική τους ανεξαρτησία ή την ουδετερότητά τους. Το είναι ένα αστείο. Τουλάχιστον για τα υψηλά, όπως είπα και προηγουμένως, και ανώτερα κλιμάκια. Μάλιστα το ανάποδο ισχύει. Ο ρόλος τους είναι όχι μόνο να συγκαλύπτουν εγκλήματα, αποκαλύπτοντας επιλεκτικά ότι κατά καιρούς οι διεφθαρμένες ελίτ τους προστάζουν, γιατί κάνουν έτσι και μερί, μας πετάνε και καμιά αποκάλυψη έτσι για να έχουμε και κάτι να τρώμε. Αλλά και να λειτουργούν ως ενδιάμεση μεταξύ της κοινωνίας και των ελίτ, ώστε αυτές να βρίσκονται σε ένα συνεχές απειρόβλητο, οι ελίτ. Αλλά και να χρησιμοποιούν το πρόσχημα της απόδοσης του δικαίου με μαφιοζικούς εκβιαστικούς όρους, ανάλογα τις εντολές που λαμβάνουν από τους εκάστοτε επικυρίαρχους. Το είδαμε και αυτό με την υπόθεση Epstein και τη λίστα και τις αποκαλύψεις. Ως υπάλληλοι της εξουσίας, άρα, κάθε φορά ερμηνεύουν τους νόμους με βάση την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων, των συμφερόντων της εκάστοτε εξουσίας. Για να έρθουμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όσους διεκδικούν την έξοδο από τη θέση των αδικημένων κορόιδων. Για να το συνδέσω με αυτό που έλεγα προηγουμένως. Σε αυτήν υπάγονται οι ελιτοποιημένοι κλειδοί. Και ως παίρνω την ορολογία ελιτοποιημένη κλειδί, την δανείζομαι από την διατύπωση του καθηγητή Γιάννη Παπαμιχαήλ στα βιβλία του, για όσους ενδιαφέρονται πιο αναλυτικά, Αυτοκρατορία και Συνειδήσεις, Το Ανυπόφορο Βοητό του Κενού, Ο Πολίτης του Κόσμου, λέει, εξηγεί αναλυτικά τις νοοτροπίες και τη συνειδησιακή κατάσταση των ελιτοποιημένων κλειδίων. Σε αυτή λοιπόν τη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι διαχειριστές, οι managers και οι πράκτορες των συμφερόντων των ελίτ. Όχι οι managers, έχω θέσει managers σε μια εταιρεία, οι managers των συμφερόντων των ελίτ. Και όσοι πραγματικά ή φαντασιακά υιοθετούν τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές των ελίτ, λειτουργώντας κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους, προσπαθώντας είτε να τις μιμηθούν, είτε ευελπιστούν ακόμα και να τους μοιάσουν και να ταυτιστούν, αν γίνεται αυτό μαζί τους. Αυτή η δεύτερη κατηγορία είναι συχνά άνθρωποι προοδευτικοί, σε πολλά εισαγωγικά. Άθεοι, μορφωμένοι, κατά των συλλογικών παραδόσεων, τις οποίες θεωρούν ένα δείγμα αναχρονισμού και οπισθοδρόμησης επίσης. Είναι επίσης οι άνθρωποι αυτοί εν δυνάμει μαφιοποιημένοι, αλλά όχι απαραίτητα μαφιοποιημένοι. Η πολιτικά ορθή ελιτοποίηση των κλειδίων
αναπαράγεται κυρίως μέσα στους θεσμικούς χώρους των πανεπιστημίων, που διδάσκουν τις κοινωνικές, κυρίως, όχι μόνο βέβαια, δεν ισχύει μόνο για τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά που κυρίως τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, καθώς και τις επιστήμες του ανθρώπου. Όπως και καλλιεργούν την υπερπληθώρα των νέων υποψηφίων ελίτ, οι οποίοι προφανώς είναι πολύ περισσότεροι από τις διαθέσιμες ελιτίστικες θέσεις που θα τους απορροφούσαν. Είναι γνωστό χαρακτηριστικό των διανοούμενων ότι έχουν πάντα την τάση και το συμφέρον να συμμορφωθούν με τις κοινωνικές προσδοκίες περισσότερο από ό,τι συμμορφώνονται στα αιτήματα και στις απαιτήσεις της αλήθειας, της πραγματικότητας και της έρευνας. Όσο και αν φαίνεται αυτό που λέω παράλογο, γιατί κανονικά το ανάποδο θα έπρεπε βεβαίως να ισχύει, εκεί έγκυται η διαφορά ανάμεσα στο επιστημικό υποκείμενο, στην επιστημονική ορθολογικότητα και την κοινωνική ορθολογικότητα του πραγματικού ατόμου. Και σε σχέση με αυτό, όποιος ενδιαφέρεται να ακούσει περισσότερα, νομίζω είναι στην παρέα μας και ο κύριος Καρατζίδης, ο οποίος είχε συμμετάσχει και εκείνος, έχω αναφερθεί πολύ διεξοδικά στο θέμα αυτό, στην εισήγηση που έκανα στο Συνέδριο Κοσμοσυστημικής Νοσιολογίας το Δεκέμβριο του 2025 με τίτλο «Διαδικασίες διαμόρφωσης νοοτροπιών, αξιών και πεπιθήσεων στο πλαίσιο της εκλόγινης μοναρχίας». Εκεί αυτό το θέμα το πιάνω πολύ αναλυτικά. Η πληροφορημένη ημιμάθεια, άρα, για να ξανάρθω στο κείμενο, στηρίζεται στη μαζικότητα του τυπικού εγγραμματισμού μεγάλων μερίδων πληθυσμού, που τροφοδοτούμενες από τη λογική της άκοπης ευημερίας, αποκτούν τίτλους σπουδών και νους περιεχομένου. Εξαιτίας αυτού του είδους εγγραμματισμού και των ανάλογων πιστοποιήσεων που βεβαίως επιβεβαιώνουν τη βαθύτερη πεποίθηση, τι επιβεβαιώνουν, τη βαθύτερη πεποίθηση ότι τα άτομα έχουν σε εισαγωγικά προοδεύσει σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, τουλάχιστον από γνωστικής άποψης. Καθιστά αυτήν την τρέχουσα ημιμάθεια μία πραγματικότητα δύσκολα εντοπίσιμη από τα υποκείμενα, γιατί θεωρούν ακριβώς ότι αυτή η μόρφωσή τους είναι χαρακτηριστική και ενδεικτική της γνωστικής πρόοδου. Άρα δεν μπορούν να σταθούν κριτικά επί αυτής. Συνεπώς, γίνονται πιο επιρρεπείς στην κοινωνιολογική προπαγάνδα των καθεστώτων που χειραγωγούν τις νοοτροπίες και τις πεποιθήσεις τους. Τρόπον τεινά τα άτομα αυτά, με τις απομαγευμένες και αποιεροποιημένες συνειδήσεις τους, έχουν λιγότερες αντιστάσεις από ό,τι οι προηγούμενες γενιές που ήταν λιγότερο εγγράμματες και λιγότερο πληροφορημένες, αλλά με συμπαγές και ακέραιο αξιακό σύστημα. Άρα διέθεταν κοινή λογική. Μπορούσαν να σκεφτούν, να το πω πιο διαφορετικά. Να σημειώσω άλλωστε ότι η νέα μαγική σκέψη καλπάζει. Ειδικά στην επιστήμη της ψυχολογίας θα μπορούσαμε να κάνουμε 10 διαλέξεις σχέση με αυτό το θέμα, με παραδείγματα της μαγικής σκέψης. Είναι και αυτή η μαγική σκέψη που καλπάζει κομμάτι της σύγχρονης ημιμάθειας, η οποία μάλιστα προσεύχεται και στον τεχνοεπιστημονισμό. Γι' αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης που θα μας άνοιγε στον διαχωρισμό, στον εργαλειακό διαχωρισμό και θα ξεφεύγαμε από το θέμα, το κλείνω εδώ. Στο πανεπιστημιακό κατεστημένο, αυτή η συμμόρφωση στην πολιτική ορθότητα έχει ένα βάρος πολύ μεγαλύτερο από τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της πραγματικότητας και της αλήθειας. Όχι μόνο διότι αποδίδει μια ψυχολογική ασφάλεια στους ελιτοποιημένους ψευδοδιανοούμενους, που όλοι, σχεδόν όλοι τουλάχιστον, συντάσσονται στην κοινή γραμμή που είναι η κυρίαρχη ιδεολογία του παγκοσμιοποιημένου καθεστώτος, αλλά και διότι η προσκόλλησή τους σε αξιώματα και ιδέες εμφανώς παράλογες, ας θυμηθούμε τις ιδεολογίες και τις μπουρδολογίες woke, καθίσταται ένα σημάδι πίστης προς τις πραγματικές μεγάλες ελίτ που πλασάρουν και προωθούν αυτά τα δόγματα. Για να μην ανήκουν λοιπόν στους αδικημένους, πρέπει να δείξουν σε ελίτ τι καλά παιδιά που είναι και τι ωραία που τα λένε και πόσο συμφωνώ μαζί τους. Αυτές οι μπουρδες που εμφανίζονται σαν καινοτόμες αλήθειες νομιμοποιούνται από τους αντίστοιχους σε πολλά εισαγωγικά διανοούμενους, έτσι ώστε η αναπαραγωγή της πανεπιστημιακής μπουρδας του είδους να γίνεται με τρόπο απολύτως αυτοαναφορικό. Και αν θέλετε περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα, έχω αποφασίσει σήμερα να σας λέω και βιβλιογραφίες, γιατί θεωρώ ότι έχει σημασία κάθε συζήτηση, εφόσον ανοίγει πολλά θέματα, κάποιος ενδιαφέρεται να το ψάξει πιο βαθιά, να έχει και το υλικό να το ψάξει. Αν θέλετε περισσότερα, μπορείτε να ανατρέξετε στο βιβλίο, γιατί από εκεί έχω πάρει κάποια στοιχεία από αυτά που σας είπα, στο βιβλίο του Παπαμιχαήλ Φεγγαράκη μου «Κλωμό, πολιτικές ανεπάρκειες και κοινωνικές ψευδαισθήσεις στα ζητήματα της παιδείας».
Στο πεδίο των ελιτοποιημένων υποτίθεται προοδευτικών διανοούμενων, μια κοινωνική αξία εμφανίζεται σαν προσκολλημένη στην ανάγκη προοδευτικών αγώνων για να γίνει πραγματικότητα. Αγώνων οι οποίοι για να είναι νόμιμοι πρέπει να μην θεωρούνται σαν ήδη κερδισμένοι, αλλά πρέπει διαρκώς να διεξάγονται. Οι woke, ας το πούμε έτσι, ιδεολογίες λένε ένα δικαιότερο κόσμο. Να άρουμε όλες τις ανισότητες. Έτσι, λόγου χάρη, ο αποικιοκρατικός ρατσισμός και η απέχθεια προς τη διαφορετικότητα, φέρνω ένα παράδειγμα, της αποικιοκρατικής εποχής, που είχε πολύ νόημα να συζητηθεί και να λεχθεί, μεταφέρονται αυτούσια σήμερα στην αγάπη των λαών για την πατρίδα τους, έτσι ώστε ο πατριωτισμός τους, ως τάση, να σηματοδοτείται ως εθνικιστικός ρατσισμός, να γίνεται μια τέτοια εξίσωση. Να πώς μπερδεύονται οι έννοιες. Να ένα παράδειγμα πώς αρχίζει και διχάζεται η σκέψη μας και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Αγαπάς την πατρίδα σου? Οπ, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μήπως είσαι κρυπτορατσιστής και εθνικιστής? Για να πάρω ένα άλλο παράδειγμα, ας το δανειστώ από το παραλήρημα του νεοφεμινισμού. Οι νεοφεμινίστριες θα θεωρήσουν ότι ο θεσμός του γάμου, παραδείγματος χάρη, ή η σχέση του στερεότυπου της συμπληρωματικής ετερότητας των δύο φύλων, δεν έχει ποτέ αρκετά αποδομηθεί. Και οι αντιδραστικοί, οι διάφοροι αντιδραστικοί, με τα fake news και τα κοινωνικά δίκτυα, εξακολουθούν να προωθούν πατριαρχικές ιδεολογίες. Βρισκόμαστε, συνεπώς, μπροστά σε μια κατάσταση συλλογικού πολλές φορές παραλυρήματος, το οποίο όμως συλλογικό παραλήρημα, για λόγους καθαρά πολιτικής ισχύως, αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι πρέπει να επιβαίνει στο κυρίαρχο πολιτικό άρμα, αν θέλεις να έχεις μια ελπίδα επιβίωσης ελιτοποιημένου πλουδίου, είναι να θεωρείται ένας ορθολογικό, μια ορθολογική επιχειρηματολογία, επί της ουσίας. Όπως όλα τα ιερατεία, άρα, έτσι και το πολιτικό μικροϊερατείο της παγκοσμιοποίησης και του αξιακού της συστήματος. Του αξιακού της συστήματος εννοώ τις διαφορετικότητες, το δικαιωματισμό, τις μειονοτοποιήσεις, την αντισυνεκτικότητα, την αποδόμηση της ιστορικής μνήμης και άλλα, θεωρεί ότι βρίσκεται στην πλευρά του καλού και πολεμάει το κακό, έτσι υποτίθεται ότι θεωρεί. Τώρα το θεωρεί γιατί είπαμε εκ του πονηρού, το θεωρεί ως χρήσιμος ηλίθιος, έτσι πιστεύει πάντως, ότι πολεμάει το κακό σε όλες τις εκφάνσεις. Οι πιο ημιμαθείς από αυτούς, τους ελιτοποιημένους πληβίους, αυτή τη δεύτερη κατηγορία, πιστεύουν ή παριστάνουν με το αζημίωτο ότι είναι στρατευμένοι ιδεαλιστές και ανθρωπιστές. Κάτι σαν οι Ιεραπόστολοι των ΜΚΟ που αγωνίζονται για τα δικαιώματα. Γενικώ τα δικαιώματα. Κάτι σαν Δον Κιχώτες της πεζής και αντιηρωικής εποχής μας. Ότι είναι η πολέμη των προκαταλήψεων και των πολιτικών συνειδήσεων του παρελθόντος. Ότι είναι οι προφήτες και οι υπερασπιστές ενός δικαιότερου κόσμου. Έστω εδώ μιας κοινωνίας αντικειμενικά όλο και πιο άνισης, όλο και πιο άδικης. Αλλά εκείνοι είναι οι προφήτες και οι υπερασπιστές αυτού του δικαιότερου κόσμου. Πριν λοιπόν το παραλήρημα woke, η ακυρωτική κουλτούρα, γιατί και αυτή δημιουργεί ένα διχασμό στη σκέψη μας και στον τρόπο που επικοινωνούμε με τους άλλους, είναι το κύριο ιδεολογικό όπλο τους. Είναι η γομολάστιχα που σβήνει υποτίθεται τις προκαταλήψεις ενός εξορισμού κακού για αυτούς παρελθόντος. Κομμάτι αυτής της ακυρωτικής κουλτούρας είναι η αποκαθήλωση αγαλμάτων και η καταστροφή έργων τέχνης που αντιβαίνουν την πολιτική ορθότητα της εποχής. Η συστηματικά οικειόφοβη ιδεολογικά ελιτοποιημένη πληβή, αυτή κατά φαντασίαν προοδευτική μικροδιανοούμενη διαμορφωτές της κοινής γνώμης, οι δημοσιογράφοι λόγου χάρη, ή οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας αλλά και της μέσης εκπαίδευσης. Οι οποίοι βεβαίως έχουν μορφωθεί και έχουν επιμορφωθεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έχουν μορφωθεί και έχουν επιμορφωθεί στις αξίες της καθεστωτικής πολιτικής ορθότητας της παγκοσμιοποίησης. Μάλιστα, έχει πέσει πολύ χρήμα σε αυτά τα επιδοτούμενα σεμινάρια, στις διάφορες ανώτατες σχολές. Έλεγαν μεταξύ άλλων, πριν 2 δεκαετίες περίπου, και φέρνω αυτό το παράδειγμα, θα δείτε γιατί θα το συνδέσω με το παρόν, είχαν προτείνει αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, ως προοδευτικοί εννοείται πολίτες, μάλιστα ο Σύλλογος Διδασκόντων της Τρίπολης, της Πρωτοβάθμιας της Τρίπολης, πριν από 20 χρόνια περίπου, να απομακρυνθεί από την Τρίπολη το άγαλμα του εθνοσφαγέα Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε πει τη γνωστή ρατσιστική, φασιστική φράση «Τούρκος μη μείνει στα Μοριά και στον κόσμο όλο». Και φέρνω αυτό το παράδειγμα, διότι πρόσφατα, και πιο συγκεκριμένα έναν περίπου μήνα πριν την επέτειο της 25 Μαρτίου, τώρα δηλαδή,
το κυριολεκτικά ριζοσπαστικό αυτό αίτημα, όντως ριζοσπαστικό, σπάει τις ρίζες με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, φαίνεται ότι θεωρήθηκε δίκαιο και ικανοποιήθηκε από το Δήμο Τρυπόλεως. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ο οποίος και το απομάκρυνε το άγαλμα αυτό, ξεκολλώντας το με χίλια ζόρια από το βάθρο του Δεδέου βεβαίως, για λόγους συντήρησης. Τουλάχιστον αυτό είπε. Στο όνομα της προόδου λοιπόν και της ριζοσπαστικής πολυπολιτισμικότητας, του αντιεθνικισμού, του εξυγχρονισμού, της ιστορικής μνήμης και του ψευδεπίγραφου αντιρατσισμού, όλα βεβαίως θα μπορούσαν να επιτρέπονται. Ακόμα και η αποκαθήλωση του αγάλματος στο Κολοκοτρώνη ένα μήνα πριν την 25η Μαρτίου. Εμείς όμως, που δεν θέλουμε να ανήκουμε στους αδικημένους, δεν θα είμαστε δυσπιστοί, θα είμαστε καλόπιστοι. Και θα θεωρήσουμε ότι το άγαλμα αυτό θα αποκατασταθεί και θα επιστρέψει στη θέση του και ότι όντως το απέσπασαν για λόγους συντήρησης και ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψει στην θέση του, σε μια συγκεκριμένη πλατεία της Τρίπολης και ότι δεν αποκαθιλώθηκε για λόγους ιδεολογικοπολιτικού εξυγχρονισμού της τριπολιτσιώτικης κοινωνίας. Δεν το γνωρίζουμε, μένει να το δούμε. Και φέρνω αυτό το παράδειγμα, γιατί όπως πολλών άλλων παραδειγμάτων, αν υπάρξουν αντιδράσεις από τους πολίτες πιο έντονες, υπάρχουν κάποιες πιο έντονες, και όλο αυτό το θέμα το πάρουν τα ΜΜΕ και αρχίζουν και το συζητάνε, θα δούμε ένα απτό παράδειγμα τι είναι διχάζω την κοινωνία. Δημιουργώ ένα ζήτημα, κατασκευάζω ένα ζήτημα, το φέρνω στη δημόσια διαβούλευση και αρχίζει ο διχασμός της κοινωνίας. Να πάω λίγο πιο πίσω. Το θυμόμαστε νομίζω όλοι το παράδειγμα της πινακοθήκης και την προσβολή θρησκευτικών συμβόλων, το οποίο μάλιστα τότε είχα κάνει και μια θεατρική αφήγηση την οποία μου είχε ζητήσει ο Σαχίνης ενός άρθρου που είχα γράψει, έτσι λίγο αριστοφάνειας λογικής, για το πώς είχαν μπει στη διαδικασία προσβάλλοντας θρησκευτικά σύμβολα να το φέρουν ως θέμα συζήτησης και να διχάσουν την κοινωνία. Πρέπει η τέχνη να είναι ανεξάρτητη, δεν πρέπει η τέχνη να είναι ανεξάρτητη. Τι λένε οι προοδευτικοί άνθρωποι, τι λένε οι μορφωμένοι άνθρωποι. Μήπως ο λαουτζίκος είναι αυτός ο οποίος δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία και το ανορίωτο της τέχνης. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Να λοιπόν, πώς κάνουν χυλό το μυαλό μας και μας τρέφουν τον έναν απέναντι στον άλλον. Για να φύγουμε από την δεύτερη κατηγορία των ελιτοποιημένων πληδίων και να πάμε στην τρίτη κατηγορία, οι οποίοι από τον David Goodhart ονομάζονται Somewhere, είναι ο παραδοσιακός λαός. Πρόκειται για εκείνους που έχουν τόπο και ιστορία. Αυτή η κατηγορία υποβαθμίζεται συστηματικά. Περιθωριοποιούνται οι αξίες και όλα αυτά στα οποία πίστευε αυτή η κατηγορία. Οι Somewhere, οι κάπου, έχουν τόπο. Είναι κάπου. Δεν είναι παντού, είναι κάπου. Έχουν εργασιακές σχέσεις ριζωμένες κάπου. Σε κάποιο έδαφος που νοηματοδοτούν ως δική τους πατρίδα. Διατηρούν συνεκτικούς δεσμούς οικειότητας με όσους θεωρούν οικείους. Για τους κάπου, η απώλεια της εμπιστοσύνης στην πολιτική και στους πολιτικούς ως ανίκανους να λύσουν τα συλλογικά προβλήματα και να εξυπηρετήσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από τα δικά τους ατομικά συμφέροντα είναι ένα γεγονός. Η λαϊκή δεξιά και η αριστερά εδώ πολλώνονται και χωρίζουν περισσότερο. Κρατήστε το αυτό, γιατί είπαμε ότι η ελίτ στην πρώτη κατηγορία, η πολιτισμική αριστερά και η οικονομική δεξιά βρίσκονται σε απόλυτη όσμωση και συνεργασία μεταξύ τους. Εδώ έχουμε το ακριβώς ανάποδο. Η λαϊκή δεξιά και η αριστερά διχάζονται και πολλώνονται. Ο μικρομεσαίος χώρος, ο χώρος δηλαδή που παραδοσιακά εξέφραζε τις λαϊκές προσδοκίες και ανησυχίες, με άλλα λόγια, τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα, τίνουν προς εξαφάνιση. Ο μικρομεσαίος νοικοκύρης, που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, κλείνεται στο καβούκι του. Αηδιασμένος και φοβισμένος, απέχει όλο και πιο συχνά από τις πολιτικές διαδικασίες. Ακόμα και από τις εκλογές, κρίνοντας ότι το παιχνίδι έχει ήδη χαθεί. Άλλοτε διαισθάνεται, άλλοτε αισθάνεται, άλλοτε πιστεύει πως υφίσταται μια σοβαρή κρίση νομιμοποίησης του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος και επιλέγει την αποχή από την εκλογική διαδικασία. Και το καταλαβαίνουμε αυτό. Η αποχή αυτή διακρίνεται πολλές φορές από μια παθητικά επιθετική στάση, η οποία δεν συνοδεύεται συνήθως από μια πραγματικά πολιτική. Διευκρινίζω, όχι κομματική,
όπως θα βόλευε το υπάρχον πολιτικό σύστημα για να συνεχίσει μέσω εκλογών τη διαιώνισή του. Δεν συνοδεύεται από μία πραγματικά πολιτική και ψυχοδιανοητική ενεργοποίηση, παρά από μία, όπως είπα προηγουμένως, παθητικά επιθετική στάση. Επιστρέφει λοιπόν στην ηρωλατρεία ή και στον κινησμό ενός ηττημένου, ενός δουλικά σκεπτόμενου υπηκόου. Και ξέρουμε πολύ καλά πως δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα με την ψυχολογία της ήττας. Ενός δουλικά σκεπτόμενου υπηκόου, που παρά τα ιδεολογήματα της ατομικής του χειραφέτησης και του δικαιωματισμού, στα οποία του έμαθαν επιφανειακά και προσχηματικά να πιστεύει, κατά βάθος ξέρει πολύ καλά και νιώθει πολύ καλά ότι ζει σε έναν κόσμο όλο και πιο άδικο, όλο και πιο άνισο, όλο και πιο ανελεύθερο, που ελέγχεται από πανίσχυρα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα και που η μόνη αρχή που οργανώνει την καθημερινότητα και την επιβίωσή του είναι ο σώζον εαυτό σωθήτο και το καθένα για την πάρτη του. Πρόκειται για τον πρώην νοικοκύρη, ο οποίος ψάχνει να βρει τις φθηνότερες προσφορές για τη διατροφή της οικογένειάς του και συχνά διστάζει να ανοίξει τους λογαριασμούς που κάθε μήνα ροκανίζουν τα εισοδήματά του και μένει σε αυτό εγκλωβισμένος. Ο άνθρωπος αυτός συνήθως βυθίζεται στο λίθαργο της απελπισίας του και ακόμα και όταν επιλέγει να μην απέχει, ψηφίζει όπως υποτίθεται αντισυστημικά κάτι από τα λεγόμενα άκρα. Αυτός ο πολίτης είναι επί της ουσίας παντελώς αποξενωμένος από το πολιτικό σύστημα και τις εξουσίες, που στο όνομα της σε εισαγωγικά μεταδημοκρατίας, όπως ονομάζεται από κάποιους στοχαστές, όχι μόνο αδιαφορούν για τη βούληση των πολλών, αλλά και βυθίζουν τον καθέναν από αυτούς τους πολλούς στη μόνιμη ανασφάλεια και στην πολιτική παθητικότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα παρατηρείται το φαινόμενο της διάσπασης των κοινωνικών αντιστάσεων, που τείνουν να εκφράζονται από τον λεγόμενο πατριωτικό χώρο, ο οποίος προσπαθεί ναι μεν να δηλώσει την αντίθεσή του στην πολιτική, πολιτισμική και οικονομική παγκοσμιοποίηση των απελευθερωμένων καπιταλιστικών αγορών, καθώς και στις ανάλογες ιδεολογίες, καθώς και στις ανάλογες χριστοήθειες του κοσμοπολιτισμού. Αλλά πώς το κάνει αυτό? Το κάνει συγκυριακά. Το κάνει ισχνά και χωρίς πολύ μεγάλη επιτυχία. Κυρίως μεμονωμένα. Περιπτωσιολογικά. Το είδαμε, για να έρθω σε μια συγκεκριμένη κοινωνιοπολιτική επικαιρότητα, με το παράδειγμα των τεμπών. Το είδαμε με το αγροτικό ζήτημα. Δεν το κάνει όμως μαζικά, ενωτικά και οργανωμένα. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι μετά από κάθε ξέσπασμα επιστρέφει στην ιδιωτεία. Επιστρέφει στο σπίτι του. Κατοικιδιοποιείται. Αποσύρεται δηλαδή από τα κοινά και το δημόσιο χώρο. Και τι μένει κάθε φορά? Αυτό που κάθε φορά μένει, πιο έντονο θα έλεγα και πιο εμφατικό, είναι ένα διάχυτο κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, ακόμα και όταν ψηφίζουν, που συχνά δεν ψηφίζουν, είναι απόλυτα κατανοητό και μακάρι αυτή η αποχή του να δίνει ένα μήνυμα, να οργανωνόταν με κινηματικούς όρους, άλλη συζήτηση αυτή, δεν πιστεύουν κανέναν, παρότι επηρεάζονται από όλους. Και το τονίζω αυτό, επηρεάζονται από όλους παρότι δεν πιστεύουν κανέναν. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να κατακαιρματιστεί η σκέψη τους και να μπαίνουν κάθε φορά να πατάνε την πανανόφλουδα της ημερήσιας διάταξης των ΜΜΕ και να τσακώνονται με αυτά που τους λένε οι άλλοι κάθε φορά να τσακώνονται. Δεν πιστεύουν λοιπόν ούτε τους πολιτικούς, ούτε τα ΜΜΕ, ούτε τους διάφορους ειδικούς και εμπειρογνώμονες, ούτε τις ελπιδοφόρες από τα κάτω πολιτικές πρωτοβουλίες πιστεύουν. Ούτε καν ο ένας τον άλλον δεν πιστεύουν. Ούτε καν τον εαυτό τους δεν πιστεύουν. Όταν υπόσχεται ότι θα αλλάξει. Ούτε αυτό δεν πιστεύουν. Όπως χαρακτηριστικά και πολύ εύστοχα έγραφε η Χάννα Άρεντ στις απαρχές του ολοκληρωτισμού το 1951, σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που είχε γίνει ακατανόητος, οι μάζες είχαν φτάσει στο σημείο όπου πίστευαν τα πάντα και τίποτα ταυτόχρονα. Όπου πίστευαν ότι όλα ήταν δυνατά και τίποτα δεν ήταν αληθινό. Η μαζική προπαγάνδα ανακάλυψε ότι το κοινό της ήταν πάντα έτοιμο να πιστέψει το χειρότερο, όσο παράλογο κι αν ήταν, και ότι δεν είχε καμία πραγματική αντίρρηση να εξαπατηθεί. Επειδή θεωρούσε ότι σε κάθε περίπτωση, κάθε ισχυρισμός ήταν ψέμα. Λίγο πριν το θάνατό της, το 1975, σε μία συνέντευξή της η Άρεντ, στο Γάλλο ακτιβιστή Ρότζερ Ερέρα,
αναφέρει στην ίδια θεματική. Αν όλοι σου λένε συνεχώς ψέματα, η συνέπεια δεν είναι ότι εκλαμβάνεις τα ψέματα για αλήθεια, αλλά μάλλον ότι κανείς δεν πιστεύει πλέον σε τίποτα. Να είναι ακόμα στοιχείο για το πώς καλλιεργείται ο διχασμός. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πολιτικό κλίμα της παρακμής, ο διχασμός των πολιτών καλλιεργείται συστηματικά και μεθοδευμένα. Αυτό συμβαίνει μέσα από τους θεσμούς της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης, οι οποίες όχι μόνο προετοιμάζουν τους ελιτοποιημένους πληδίους του αύριο, αλλά και λειτουργούν, δηλαδή της δεύτερης κατηγορίας, αλλά και λειτουργούν διαλυτικά και διχαστικά μέσα στον ίδιο τον παραδοσιακό λαό, που μοιάζει σήμερα να μην ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Άλλωστε, εφόσον η εκπαίδευση και η ενημέρωση, άρα τα μέσα της εγχάραξης και της προπαγάνδας, βρίσκονται στα χέρια, γιατί εκεί βρίσκονται, του φιλελεύθερα διεθνοποιημένου καθεστώτος πολιτικής κυριαρχίας, προετοιμάζουν την κοινωνία που δεν θα αφισβητεί την πολιτική εξουσία και την οικονομική κυριαρχία τους. Παράλληλα, και αυτό είναι κομμάτι του διχασμού και του κατακαιρματισμού και της σκέψης και των σχέσεων των ανθρώπων και της επικοινωνίας μεταξύ τους, οι λέξεις έχουν χάσει τα παραδοσιακά νοήματά τους. Έχουν απεκδηθεί το εσωτερικό τους περιεχόμενο και έχουν απομείνει κενά και λήθη. Αυτά τα κελίφη παραγεμίζονται σήμερα με νέα περιεχόμενα, δημιουργώντας έτσι μια γλώσσα που ακούγεται σαν την παλιά, είναι σαν να χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, αλλά επί της ουσίας μιλάμε για διαφορετικά πράγματα, νομίζοντας ότι χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, άρα ότι μιλάμε για ίδια πράγματα. Δεν μιλάμε όμως. Συγχρόνως, τα νέα κοινωνικά και πολιτικά νοήματα που αναδύονται στο δημόσιο λόγο, κατά το διάστημα της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, δεν έχουν ακόμα εντοπίσει και καθιερώσει τις κατάλληλες λέξεις που απαιτούνται σε κάθε συνεννόηση. Και μαζί με αυτό, βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με νέες λέξεις, άρα με νέους τρόπους σκέψης, ενός νέου, οργουελιανού επίπεδου λόγου, μιας novlang, όπως την έλεγε, μιας νέας γλώσσας, όπως την έλεγε ο Όργουελ, που εγχαράσει τις νέες αξίες του νέου είδους ανθρώπου που οραματίζεται να δημιουργήσει αυτό το διεθνοποιημένο καθεστώς πολιτικής κυριαρχίας. Λέξεις όπως ο δικαιωματισμός, παραδείγματος χάρη, ο ψευτοανθρωπισμός, ο αντιρατσισμός, η ομοφοβία, η πολύπαθη έννοια της δημοκρατίας που την έχουν κάνει λάστιχο, η μεταδημοκρατία κλπ. Παράλληλα, η διάκριση αριστεράς-δεξιάς με εμφυλιοπολεμικούς όρους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο διχασμό των πολιτών. Το είδαμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας. Το είδαμε μέχρι και για το θέμα των αμβλώσεων. Μπήκε από το πουθενά έτσι, σαν προδιώθηκε με αλεξίπτωτο θέμα. Διότι η διάκριση αυτή αριστεράς-δεξιάς ίσως έχει χάσει την εκλογική της δυναμική, όντως, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά χρησιμοποιείται καθόλου τυχαία, διότι δεν έχασε τη δυνατότητά της να αποτελεί στοιχείο ταυτότητας για τα άτομα. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Με άλλα λόγια, στο ατομικό πεδίο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως αριστερό ή δεξιό. Και για να μην το πω με αυτές τις λέξεις και μου πείτε όχι, δεν το αναγνωρίζουν πλέον, τον αναγνωρίζουν έστω ως προοδευτικό ή συντηρητικό. Πώς συμβαίνει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Και βλέπουμε δυστυχώς όλους όσους είτε λιμένονται την εξουσία, είτε βρίσκονται σε αυτήν, να αναβιώνουν όχι τυχαία τις ιστορικά αναχρονιστικές ιδεολογικές περιχαρακώσεις για να διχάσουν το λαό και να υποχρεώσουν το τμήμα εκείνο που αντιδρά περισσότερο να ταξινομηθεί σε κάποια από τα δύο άκρα, ώστε να στιγματιστεί και να εγκλωβιστεί σε αυτά. Με άλλα λόγια, η ιδεολογική διάκριση αριστεράς-δεξιάς χρησιμοποιείται από το καθεστώς και χρησιμοποιείται και από τους χρήσιμους ηλίθιους που αναπαράγουν την πολιτική φιλολογία του καθεστώτος, για να ταξινομήσει τους πολίτες με βάση την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου lifestyle ζωής. Γιατί προς τα εκεί τίνει η ταξινόμηση αυτή να τοποθετηθεί σε ένα lifestyle. Να φύγει, όπως είπαμε, κενώνει σε επίπεδο ουσίας, κενώνει σε επίπεδο βαθύτερου ιδεολογικού περιεχομένου, αφού η ελίτ είναι σε απόλυτη όσμωση, το δεξιό και το αριστερό κομμάτι τους. Άρα, βάζουμε τους ανθρώπους να μπουν σε μια διαδικασία να αναρωτηθούν. Τι θέλεις να είσαι? Όπως λέω χαρακτηριστικά σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι έτσι σαν ψυχό ζήτημα. Τι
Τι θέλεις να είσαι, θες να είσαι προοδευτικός, να σκεφτείτε τώρα, όσοι συζητάμε εδώ. Μορφωμένος, ανοιχτός στη διαφορετικότητα, αντιρατσιστής, δικαιωματιστής, πολιτισμένος, κοινωνικά διακεκριμένος άνθρωπος. Ποιος θα πει ότι όχι, δεν θέλει να είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ή μήπως θέλεις να είσαι λαϊκιστής, οπισθοδρομικός, ομοφοβικός, να μοιάζεις με αγράμματο, με θρησκόληπτο, με ταλιμπάν, με ρατσιστή, με ακροδεξιό, ακόμα και φασίστα, και να λες απαρχαιωμένα πράγματα. Αυτά τα δύο υπάρχουν. Διάλεξε και πάρε. Ο παραπάνω πανταχού παρών στις νοοτροπίες, εσωτερικευμένος εικονικός διάλογος, αποκρύπτει βεβαίως συστηματικά την κοινωνική πραγματικότητα. Υπάρχει όμως αυτός ο εικονικός διάλογος. Πριν από λίγες μέρες ήμουν σε ένα εστιατόριο και ήταν δίπλα μια παρέα νεαρών αγοριών που συζητούσαν μεταξύ τους για κάποιες κοπέλες με τις οποίες βγήκανε στο Tinder. Τι λέει, α, λίγο βγήκαμε, μια χάλια, λέει, δεν την γούσταρα καθόλου. Πω, του λέει, και τι έκανες. Εντάξει, δεν ήθελα να την προσβάλλω, γιατί εγώ είμαι τώρα πολιτισμένος. Είμαι έτσι ευγενής, είμαι λεπτός. Οπότε δεν ήθελα να της πω, είσαι χάλια, δεν γουστάρω καθόλου. Και τι της είπες. Άρχισα να της λέω ότι εγώ τους ομοφυλόφιλους δεν τους γουστάρω καθόλου. Άρχισα επίσης να της λέω ότι παλιά είχα ψηφίσει Κασιδιάρη. Οπότε το ραντεβού στο μισάωρο είχε τελειώσει. Μου είπε, ξέρεις κάτι, έχω μια δουλειά και πρέπει να φύγω. Αυτό συζητούσαν και γελάω. Του λένε, ωραίο κόλπο ρε φίλε, το χρησιμοποιώ και εγώ για αυτό που δεν γουστάρω. Λοιπόν, κάποιος ισχύει. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν υφίσταται. Αυτό όμως που συμβαίνει πιο πραγματικά και πιο βαθιά, είναι ότι κάποιος που θεωρεί τον εαυτό του συντηρητικό και τίνει να ψηφίζει δεξιούς πολιτικούς σχηματισμούς, μπορεί στο πεδίο των οτροπιών του και του τρόπου ζωής του να είναι πολύ προοδευτικότερος κάποιων δίθεν αριστερών και αντιστρόφως. Η βαθιά πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα αυτό λέει. Κάποιος από την άλλη μεριά που φαντάζεται ότι είναι πολύ προοδευτικός και κατά συνέπεια τίνει να ψηφίσει προοδευτικό αριστερούς σχηματισμούς, συχνά στο πεδίο των αντιλήψεων και των οτροπιών, να είναι επί της ουσίας πολύ συντηρητικότερος πολλών άλλων συντηρητικών. Οι αριστερές του εξάρσεις δηλαδή αποτελούν συχνά εκδηλώσεις ενός κομφορμισμού. Ενός κομφορμισμού στην κυρίαρχη νεοφιλελεύθερα προοδευτική ιδεολογία της εποχής. Άρα αποκρύπτεται συστηματικά, για λόγους ιδεολογικοπολιτικής προπαγάνδας, ο πολιτισμικός εναγκαλισμός της πάλε ποτέ αριστεράς με το διεθνοποιημένο καζινοκαπιταλισμό που οδηγεί την κοινωνία σε ένα σκοταδισμό που τις μεθόδους και τις πρακτικές του θα ζήλευε ακόμα και το πιο σκληρό κομμάτι της Ιεράς Εξέτασης. Αυτή η απόκρυψη λοιπόν αυτού του πράγματος που περιέγραψα στην κατηγορία την πρώτη, της ελίτ, δεν γίνεται τυχαία. Έχει σκοπό και συνδέεται με το διχασμό των πολιτών. Και συνδέεται με το γεγονός ότι επιχειρείται να στραφεί ο ένας ενάντια στον άλλο. Και να έρθουμε στην τέταρτη κατηγορία. Τους μετανάστες. Κυρίως εκείνους από χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου προς τον λεγόμενο δυτικό κόσμο. Τα πλήθη των μεταναστών και των ξεριζωμένων, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι χρησιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι ως θύματα και αξιοποιούνται παράλληλα από τις παγκόσμιες εγκληματικές οργανώσεις δουλεμπορίας και τράφικινγκ. Είναι τμήμα των εγκληματικών δραστηριοτήτων των ελίτ. Αυτή η ιστορία. Με σκοπό να αλλάξουν δημογραφικά και πολιτισμικά τους παραδοσιακούς λαούς και να τους κατακαιρματίσουν. Γι' αυτό παίζει λοιπόν μέσα στο διχασμό. Ξέρουμε από τον Κονδύλι πως όταν το 40% μιας κοινωνίας είναι μετανάστες, η σύγκρουση είναι σίγουρη. Ξέρουμε επίσης πως τα ανοιχτά σύνορα είναι μια αυταπάτη. Ο κόσμος τύπου μοσαϊκού και ποικιλομορφίας, συμπερίληψης και ειρήνης, είναι ένα περιβάλλον, γι' αυτό το ξέρουμε, όπου τα άτομα αισθάνονται μόνα, διαρκώς απειλούμενα, χωρίς σταθερές και χωρίς δεσμούς πάνω στους οποίους να στηρίζονται. Χάνονται τα συμβολικά και πραγματικά σύνορα, γεγονός που διαβρώνει την ψυχική ισορροπία του μου ατόμου στο μεταμοντέρνο κόσμο με πάρα πολλούς τρόπους. Γιατί τα όρια, τα σύνορα, είναι πολύ βασικά για να μπορέσω να ορίσω το ποιος είμαι και το ποιος δεν είμαι. Γνωρίζουμε επίσης πως όλες οι τυραννικές εξουσίες ενισχύονται από μια τέτοια κατάσταση. Και θα φέρω δύο παραδείγματα.
Το πρώτο παράδειγμα είναι από το βιβλίο «Περί διαχείρισης δούλων» από έναν Ρωμαίο αυτοκρατορικής καταγωγής, τον Μάρκο Σιδόνιο. Θα το προτείνω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπου γράφεται μεταξύ άλλων, για να συμβουλεύσει τους ιδιοκτήτες και αγοραστές δούλων, ότι λέει τα εξής, στη σελίδα 34-35. Συμβουλεύει τι πρέπει να κάνεις με τους δούλους σου και τι δούλους θα αγοράσεις. Για να είσαι ένας καλός αριστοκράτης και να αυγατεύσεις την περιουσία σου, να την ενισχύσεις, να τη διατηρήσεις κλπ. Συμβουλεύει λοιπόν στους αριστοκράτες ως προς την αγορά των δούλων τα εξής. Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα, ώστε να μην αγοράσετε πάρα πολλούς δούλους με το ίδιο ιστορικό ή της ίδιας εθνικότητας. Αν και η ιδέα της απόκτησης δούλων που θα μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται εύκολα, αφού θα μιλάνε την ίδια γλώσσα, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ελκυστική, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Στην καλύτερη περίπτωση, οι δούλοι αυτοί θα συνεννοούνται ώστε να δουλεύουν λιγότερο. Να κάθονται και να μιλάνε με τις ώρες και να σας κλέβουν. Στη χειρότερη, θα λογομαχούν, θα καυγαδίζουν και θα σχεδιάζουν στα κρυφά τη διαφυγή τους ή ακόμα και τη δολοφονία σας. Είναι καλύτερο να επιλέγετε δούλους από ένα ευρύ φάσμα εθνικότητων. Αυτή η πολυπολιτισμικότητα εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί οι δούλοι εξεγείρονται, δραπετεύουν, αλλά δεν επαναστατούν, με εξαίρεση τους ομοίους με σήμειους σύλλογους. Το δεύτερο παράδειγμα το παίρνω από την ιστορία του ελληνικού κόσμου του Κοντογιώργη, ο οποίος γράφει στη σελίδα 77. Το ξέρουμε ήδη από την αρχαιότητα πως οι τυραννικές εξουσίες στηρίζονται στα εξωπολιτιακά στοιχεία, μισθοφόρους, δούλους, περίοικους, τα οποία χάρη στην πελατειακή σχέση με τον τύρανο ελπίζουν να ενταχθούν στην κοινωνία των πολιτών. Το να αντιτάσσονται, συνεχίζει ο Κοντογιώργης, σε αυτό όλες οι κοινωνικές τάξεις των ελεύθερων πολιτών είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής τους επιβίωσης. Να λοιπόν, πώς η χρήση του μεταναστευτικού ζητήματος προωθεί συστηματικά και αυτή με τη σειρά της το διχασμό της κοινωνίας και τον κατακαιρματισμό της σκέψης, αφού τα άτομα εγκλωβίζονται σε έναν διχαστικό κόσμο όπου η απανθρωπιά ενός παρανοϊκά περιχαρακωμένου πατριωτισμού από τη μία και το ιδεολογικό παραλήρημα ενός αφηρημένου οικουμενισμού από την άλλη μπορεί να συμβιώσει αρμονικά με τη σχιζοφρενική οικειοφοβία. Απ' τη μία δηλαδή ένας παρανοϊκά περιχαρακωμένος πατριωτισμός, από την άλλη μια σχιζοφρενική οικειοφοβία, η οποία αναπαράγει ένα ιδεολογικό παραλήρημα αφηρημένου οικουμενισμού, που και αυτό διχάζει και μπερδεύει τη σκέψη. Σε αυτό τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, λοιπόν, αν θα γίνουν συμμαχίες, θα είναι συμμαχίες των, κατά τη γνώμη μου, των τριών κατηγοριών εναντίον του παλαιού παραδοσιακού λαού. Το πιστεύω. Ότι αν αυτός ο πόλεμος όλων εναντίον όλων δημιουργήσει συσχετισμούς δυνάμεων και συνεργασίες, αυτό που θα δούμε είναι οι ελίτ να συνεργάζονται με τους ελιτοποιημένους πληβίους, που είναι οι καρποζοϊσπράκτορές τους και οι διαχειριστές τους, και να χρησιμοποιούν τις στρατιές της τέταρτης κατηγορίας, αυτών των ξεριζωμένων ανθρώπων, μεταναστών με τη λογική που περιέγραψε στο Σιδόνιο, οι οποίοι θα στρέφονται σε συνεργασία κατά των παραδοσιακών λαών. Τελικά ο στόχος αυτού του συμβολικού, αλλά ενδεχομένως και έμπρακτου πολέμου, πού στοχεύει? Στοχεύει στην αλλαγή λαού και περιχαράκωση σε γκέτο με σύνορα πολλαπλασιαζόμενα εντός της ίδιας επικράτειας. Τα στοιχεία αυτού του πολέμου στοχεύουν μεταξύ άλλων στην κατασκευή εθνοτικών μειονοτικών πληθυσμών. Στοχεύουν στην καλλιέργεια με το ζόρι του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Κυρίως αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον εγχώριο ελληνικό πληθυσμό. Κυρίως αυτό ισχύει για μας, για τους Έλληνες. Διότι ήμασταν ανέκαθεν ένας φιλόξενος λαός. Άρα γενικώς ισχύει αυτό που λέω στο δυτικό κόσμο, αλλά κατά μείζωνα λόγο στην ελληνική κοινωνία. Στοχεύει επίσης στη διάλυση και στον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Στοχεύει επίσης στη στοχοποίηση και στο στιγματισμό του μαχητικού και δυναμικού φρονήματος των ανθρώπων από ένα χλιαρό, γλυκανάλατο και ψευδεπίγραφο φιλιρινισμό, ο οποίος συγκαλύπτει την πραγματική του αδιαφορία.
Να σημειώσουμε βέβαια ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινή δυτικής γνώμης, πολυάριθμο στις νεότερες σχετικά ηλικίες, δεν αισθάνεται ότι κάποιες ιστορικά θεμελιωμένες αντιπαλότητες

αντιλήψεις ή να βρουν κάποιες αναλογίες ανάμεσα στα φαινόμενα του παρόντος ή του παρελθόντος για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Δηλαδή δεν έχουν άμυνες. Δεν έχουν άμυνες απέναντι στα ιδεολογήματα της επίσημης προπαγάνδας. Και μάλιστα, όπως είπα προηγουμένως, συχνά όσο πιο τυπικά εγγράμματοι και μορφωμένοι είναι, τόσο λιγότερες άμυνες έχουν. Άρα αυτό δεν συνδέεται, αυτή του είδους η παιδεία δεν συνδέεται με τον τυπικό εγγραμματισμό απαραίτητα. Να σημειώσω ότι πριν από λίγες δεκαετίες δεν χρειαζόταν να κάνει κανείς ένθερμα πατριωτικά ή κοινωνικά κηρύγματα για να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη γύρω από τα επίγοντα πολιτικά ζητήματα. Σήμερα τέτοια αυτονόητα τείνουν στην εξαφάνιση. Και μάλιστα το να λες τα αυτονόητα ενδεχομένως μπορεί να κατηγορηθείς ότι συνεισφέρεις και εσύ στο δικαστικό κλίμα. Και φτάνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να βάλω άλλον έναν άξονα, ακριβώς επειδή μιλάμε για την ημιμάθεια, την αμάθεια, αλλά και την έλλειψη παιδείας της κοινωνίας, η οποία προάγει και προωθεί αυτό το δικαστικό κλίμα. Το ρόλο που παίζει η μπουρδολογία ή η αοριστολογία στο δημόσιο λόγο και πώς ξεχυλώνεται το μυαλό μας σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη με τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε και να ακούσει κάποιος τη διάλεξη να πει πω τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει, τι απίστευτα, δύσκολα, περίεργα κλπ. Ενώ είναι πράγματα που αφορούν τη βιωμένη καθημερινότητα όλων μας. Δεν μιλώ για πυρηνική φυσική αυτή τη στιγμή. Έχει παίξει όμως χαρακτηριστικό ρόλο η μπουρδολογία και η αοριστολογία στο δημόσιο λόγο για αυτό που συμβαίνει. Είναι ένα πολύ σημαντικό θεωροζήτημα. Η μπουρδολογία και η αοριστολογία στο δημόσιο λόγο αφορά την υπερκινητικότητα σε επίπεδο λόγου. Πρόκειται για μια ακατάσχετη πολυλογία που εφαρμόζεται παντού. Όλοι μιλούν πολύ. Δημόσια, ιδιωτικά, στον εαυτό τους, στους γύρω τους και όχι επί της ουσίας. Γεμίσαμε, θα έλεγα, με κενούς νόες με μεγάλα στόματα. Ανθρώπους που έχουν άποψη. Δεν είναι κακό γενικώς να έχεις άποψη, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πώς το λέω και θα το διευκρινίσω και μετά ακόμα περισσότερο. Ανθρώπους που κάνουν κριτική. Δεν είναι κακό να κάνεις κριτική, αλλά πάνω σε ποια βάση κάνεις κριτική. Ποια είναι η επιχειρηματολογία σου. Που δίνουν μαθήματα. Μαθήματα προοδευτισμού, μαθήματα δικαιωματισμού. Στην πραγματικότητα, ανθρώπους αναπαραγωγούς στερεοτύπων που αναδιατυπώνουν όσα άκουσαν κάθε φορά, κάπου τα άκουσαν, στην τηλεόραση, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, αλλά έτσι επιφανειακά, επιδερμικά, χωρίς να τα επεξεργαστούν και κυρίως χωρίς να συνειδητοποιούν πως τα λεγόμενά τους έχουν κόστος. Γι' αυτό το βλέπουμε και στην κουλτούρα κραξίματος του διαδικτύου, όπου μπορείς υποτίθεται να λες ό,τι θέλεις χωρίς κανένα κόστος. Το βλέπουμε και στους λογοκλόπους. Μπορείς να είσαι όσο λογοκλόπος θέλεις χωρίς κανένα κόστος. Όπως έλεγε ο Μουζίλ, πρόκειται για τον άνθρωπο που παραγεμίζεται με ό,τι υπάρχει, ό,τι ακούγεται και ό,τι λέγεται και γι' αυτό πρέπει ο ίδιος να είναι άμορφος σαν σακί, εφόσον μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή επομένως η ακατάσχετη, γραπτή και προφορική φλιαρία συνδέεται με μία υπέρ και παραπληροφόρηση που δημιουργεί στο άτομο την πεποίθηση πως επειδή κάτι άκουσε, κάτι αποσπασματικά διάβασε ή κάτι υπέπεσε στην αντίληψή του, έτσι, κρολάροντας το διαδίκτυο, αυτομάτως μπορεί να εκφέρει έγκυρη γνώμη επί παντός επιστητού. Πρόκειται για μία υπέρ και παραπληροφόρηση που δεν προάγει σε καμία περίπτωση τη διεύρυνση των γνώσεων. Αντίθετα, οδηγεί σε σύγχυση μεταξύ των σημαντικών και ασήμαντων πληροφοριών. Σε σύγχυση της σκέψης. Και ό,τι δημιουργεί σύγχυση στη σκέψη, δημιουργεί και σύγχυση στη σχέση με τους άλλους, δημιουργεί διχασμό. Τον καθιστά ανίκανο να ξεχωρίσει τα σημαντικά και τα ασήμαντα, τον οδηγεί σε μια αδυναμία κατανόησης ενός γεγονότος ή ενός φαινομένου, επί της ουσίας οδηγεί σε ένα ξεχύλωμα μυαλού. Αφού το άτομο βομβαρδίζεται συχνά από αντιφατικές πληροφορίες, αλληλοαντικρουόμενες μεταξύ τους, τις οποίες αδυνατεί να συνθέσει κριτικά. Πρόκειται δηλαδή για μια παραγόμενη μπουρδολογία και αοριστολογία στο δημόσιο λόγο, η οποία περιλαμβάνει επιδερμικές αναλύσεις της κοινωνικής πραγματικότητας, αντιφατικές και αλληλοαντικρουόμενες, που κάθε φορά τεκμηριώνουν δημαγωγικά τη θέση που συμφέρει τον ομιλητή να πάρει. Με λέξεις

έννοιες ρευστές, συχνά κενές περιεχομένου, όπως είπαμε προηγουμένως σε σχέση με αυτό, με γενικολογίες, με ψυχολογισμούς, με κοινωνιολογισμούς, που δεν βγάζουν κάποιο συγκεκριμένο νόημα και δεν λένε επί της ουσίας τίποτα συγκεκριμένο, ενώ αντιβαίνουν συχνά με ό,τι έχει υποθεί αμέσως πριν από τον ίδιο τον ομιλητή. Από τον ίδιο που το λέει. Μπορεί να αντιφάσκει και με τον εαυτό του και να μην το συνειδητοποιεί καν. Με αυτό το είδος λόγου, που θυμίζει τις γενικόλογες, προσφυλεί στον εκάστοτε χρήση απαντήσεις που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορα κοινωνιοπολιτικά ή προσωπικά ερωτήματα που της τίθενται, οδηγεί σε μια ασύνδετη σκέψη, κατακερματισμένη, ανίκανη να εξάγει λογικά συμπεράσματα. Είχα κάποια στιγμή, μου είχαν δώσει ένα πίνακα, ο οποίος είχε σε τετράγωνα, ως πίνακας που ήταν, λέξεις τη μία κάτω από την άλλη και σε στήλες, οριζόντια και κάθετα, τις οποίες, εάν τις συνδύαζες όλες με όλες, μπορούσες να γράψεις μία διάλεξη εξαιρετική και λόγια, στην οποία θα έλεγες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα χωρίς να λες τίποτα. Και κανένας δεν θα μπορούσε να σου πει τίποτα γι' αυτό. Σήμερα δεν χρειάζεται να κρατάς αυτόν τον πίνακα και να τον έχεις μπροστά σου. Μπαίνεις στο ChatGPT και του λες, ανέπτυξέ μου ένα θέμα σε σχέση με. Η κοινή λογική έτσι διαλύεται. Και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αρκεί αυτό που θέλει να αρέσει με συναισθηματικά κριτήρια σε όσους τον ακούν. Το φαινόμενο αυτό, που στην αμερικάνικη βιβλιογραφία αποκαλείται popcorn brain, περιγράφει το ξεχύλωμα της σκέψης και της συνείδησης, που προκύπτει από βομβαρδισμό πληροφοριών ενός κενού λόγου, που παράγεται εν κενό. Παίζει με τις λέξεις, παίζει με τα νοήματα, δημιουργεί εντυπώσεις και τίποτα άλλο. Αυτό που λέμε συνήθως μπρουδολογία. Και αμπυλοφιλοσοφία επίσης το λέμε, εκτός από οριστολογία. Στην πραγματικότητα, οχριά μπροστά σε αυτή τη συνθήκη βομβαρδισμού της σκέψης, με σκοπό τον απόλυτο κατακαιρματισμό της. Δηλαδή αυτό που γενικώς λέγαμε αμπυλοφιλοσοφία παλαιότερα, οχριά μπροστά σε αυτό. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κάνουν συγκεκριμένους συλλογισμούς. Δηλαδή μέσα από συγκεκριμένες λογικές διαδικασίες να καταλήξουν σε συμπεράσματα βασισμένα σε συγκεκριμένα δεδομένα. Η σκέψη γίνεται χυλός, αφού βομβαρδίζεται από επιχειρήματα τύπου ad populum. Δηλαδή, τι είναι τα επιχειρήματα τύπου ad populum? Θέσεις που απευθύνονται στο θυμικό των ανθρώπων. Διάφοροι συναισθηματισμοί, ψυχολογισμοί, αγαπουλινίστικα, επιχειρήματα κλπ. Που όπως γνωρίζουμε από τις βασικές αρχές φιλοσοφίας και επιχειρηματολόγησης, είναι ίδιον τα επιχειρήματα ad populum των δημαγωγών, των πολιτικάντιδων και των διαφημιστών. Εφόσον λοιπόν η σκέψη των ανθρώπων αδρανοποιείται, πώς θα κρίνουν, πώς θα εκτιμήσουν, πώς θα αξιολογήσουν, πώς θα σχεδιάσουν τις μελλοντικές τους δράσεις, πολιτικές και προσωπικές. Διότι για να μπορέσω να δράσω, πρέπει προηγουμένως να μπορώ να σκεφτώ. Να μπορώ να σκεφτώ ένα σχέδιο δράσης. Να έχω μέθοδο προσέγγισης του προβλήματος ή του ζητήματος που μου τίθεται. Μα αυτή η διαδικασία καταργεί την έννοια της μεθόδου. Και την ίδια τη διαδικασία του να δομήσω μια μέθοδο. Οι σημερινοί άνθρωποι φαίνεται να βρίσκονται διαρκώς μέσα από μια τέτοια διαδικασία σε μια συνθήκη τρικυμίας εν κρανίω. Και αυτό τους παθητικοποιεί. Τους παθητικοποιεί και ως προς τη δράση τους. Και εξηγεί, θεωρώ, εν μέρη το γιατί δυσκολεύονται να αντιδράσουν. Δυσκολεύονται να αντιδράσουν, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Γιατί περνάνε από το ένα θέμα στο άλλο και δεν ξέρουν τι φταίει κάθε φορά. Τους παθητικοποιεί με άλλα λόγια γιατί τους αποβλακώνει. Αλλά και δεν τους επιτρέπει να συνεννοηθούν στο πλαίσιο μιας κοινής βάσης επικοινωνίας με τους συμπολίτες τους. Διότι ο λόγος που παράγουν σε αυτή την περίπτωση είναι κούφιος και κενός νοήματος. Και δεν μπορούν γι' αυτό το λόγο να συνεννοηθούν με τους συμπολίτες τους. Λένε αυτό που χαρακτηριστικά αναφέρουμε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Νομίζουν ότι μαλώνουν. Ούτε καν μαλώνουν. Νομίζουν ότι διαφωνούν. Ούτε καν διαφωνούν. Τους έχουν βάλει να παπαγαλίζουν αντιφατικές, ετερόκλητες πληροφορίες και επιχειρηματολογήσεις, ώστε στην πραγματικότητα να μην μπορούν να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα και να καταλάβουν τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Έφερα το παράδειγμα
με το ζήτημα των αμβλώσεων, όταν τέθηκε στο δημόσιο λόγο με τους όρους που τέθηκε. Και ξαφνικά πετάξαμε την μπάλα στην εξέδρα, βγήκαμε όλοι από το γήπεδο, και οι παίκτες, και οι θεατές και όλοι, και αρχίσαμε να συζητάμε για το αν είναι αριστερό ή δεξιό, αν είναι προοδευτικό ή όχι, το να κάνει μια γυναίκα άμβλωση. Δεν είναι ένα σημαντικό ζήτημα να το συζητήσουμε. Ένα σημαντικό ζήτημα να το συζητήσουμε, αλλά για άλλα πράγματα λέγαμε. Άλλα ήταν τα διακυβεύματα εκείνη τη στιγμή. Για να κλείσω λοιπόν, να σημειώσω στο τέλος το εξής. Για να δοθεί, νομίζω, μία αξιόπιστη προοπτική σύνθεσης και συμπόρευσης των κοινωνικών και πολιτικών αντιστάσεων, για να συνεννοηθούμε και να σταματήσουμε να διχαζόμαστε, διότι πιστεύω πως αυτές οι αντιστάσεις ευτυχώς ακόμα υπάρχουν σε πείσμα της γενικευμένης κρίσης και εκδηλώνονται σποραδικά, αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι η οργάνωση ενός κινήματος δημοκρατικής εγρήγορσης, ενός κινήματος ικανού να διευκολύνει παντού, όπου είναι εφικτό, την ενιωμετοπική ενότητα πολυδιασπασμένου πατριωτικού χώρου. Να διευκολύνει την συνεννόηση των ανθρώπων μεταξύ τους, ώστε ακριβώς να σταματήσει αυτό το κλίμα διχασμού, το οποίο ποιον ευνοεί το Διέρη και Βασίλευε, ποιος είναι ο μόνος που ευνοείται από όλο αυτό, βεβαίως η ελίτ. Και οι εγχώριες τοπικές ελίτ, αλλά και οι παγκοσμιοποιημένοι εργοδότες τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε!
9: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
10: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
11: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
12: Εμιλιορίζει της Ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναυλία διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
11: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
12: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποτιακά τραγούδια με τη φωνή του.
11: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Keep jazzing. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Πολύ καλησπέρα σε όλους. Είναι η Keep Jazzin, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Είμαστε και εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας παρά την αργία. Έτσι είναι, οι ερασιτέχνες δεν σταματούν. Δεν έχουν λόγο να σταματήσουν ακόμα και όταν υπάρχει τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πιανού Αγίου Πνεύματος, βέβαια, να μου πείτε. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Jazz Breeze Radio. Μας ακούτε από το www.jazzbreezeradio.com, την ιστοσελίδα του σταθμού μας. Σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, το www.keepjazzin.gr. Και οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται κάθε τρίτη βράδυ, Θεού θέλοντος, πιανού Θεού πάλι, τέλος πάντων. Ξέρεις, η γλώσσα τρέχει και λέει πράγματα που έχει συνηθίσει να ακούει κυρίως. Κάθε τρίτη λοιπόν στις 9 η ώρα επαναλαμβάνεται η εκπομπή μας από το ραδιόφωνο της Ertopen, το www.ertopen.com. Σήμερα είναι μια διαφορετική εκπομπή, θα έλεγα η πιο διαφορετική από όλες όσες έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρουμε πόσο ο τζαζ είναι, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, να πούμε την αλήθεια. Και τη σημερινή εκπομπή την οφείλουμε σε έναν άνθρωπο που είναι δικός μας εδώ και γενικώς είναι δικός μας, γιατί είναι από το Πέραμα, από την περιοχή που γεννηθήκαμε, ζήσαμε, μεγαλώσαμε, ανδρωθήκαμε και υπάρχουμε. Ένας άνθρωπος που είναι εδώ στο Music Art Lab Studios, ενός πολύ σημαντικού μουσικού, ενορχιστρωτή, συνθέτη, ο οποίος έχει περάσει και από την jazz. Για όσους ανοίγουν τα ραδιόφωνά τους και νομίζουν ότι σήμερα θα ακούσουν ένα jazz καλλιτέχνη, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα και σε πρωτοβουλία δική του οφείλεται η σημερινή εκπομπή. Είναι ο Θοδωρής Κουέλης, ο οποίος επιμελείται και την ηχοληψία σήμερα εδώ, γιατί είναι ένα πολυεργαλείο. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Βέβαια, το να σου πούμε καλωσόρισες στο σπίτι σου είναι μια... έχει λίγο πλάκα, γιατί είναι το σπίτι σου εδώ. Οπότε δεν σου λέμε καλωσόρισες. Εσύ μας καλωσορίζεις σήμερα ουσιαστικά. Αντικείμενο της εκπομπής μας είναι μια μουσική για μια ταινία, η οποία ταινία πήρε πάρα πολλά βραβεία στο εξωτερικό. Θα μας τα πούν αυτά οι καλεσμένοι μας σήμερα εδώ. Μια ταινία που γυρίστηκε στην περιοχή μας. Μια ταινία που μιλάει για τα βάσανα της περιοχής μας, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο της περιοχής μας πια. Είναι πανελλήνια και παγκόσμια. Μια ταινία η οποία απέσπασε πάρα πολλές διακρίσεις στο εξωτερικό, όπως είπαμε πριν, αλλά στην Ελλάδα την αγνόησαν παντελώς. Όπως πολύ καλά ξέρουν να κάνουν όλοι αυτοί οι επαείοντες του πολιτισμού σε αυτή τη χώρα, την αγνόησαν παντελώς. Και η μουσική της ταινίας έχει βραβευτεί. Και με αυτήν θα ασχοληθούμε σήμερα. Την έχει γράψει ο Θοδωρής Κουέλης. Η ταινία λέγεται Το Σωσίβιο και είναι σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Παναγιωταράκου, ενός ακόμα παιδιού της περιοχής μας. Θα μου πείτε, γιατί ασχολείσαι με το Σωσίβιο μετά από 4 χρόνια? Γιατί με βάλει στην πρίζα ο Θοδωρής? Και θα παίξουμε τη μουσική αυτής της ταινίας, η οποία δεν έχει παιχτεί ποτέ. Και θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν μια μουσική βραβευμένη, ένα soundtrack βραβευμένο στο εξωτερικό, να μην έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς στην Ελλάδα? Η απάντηση νομίζω ότι είναι αυτονόητη και δεν χρειάζεται να την δώσω εγώ. Γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. Αυτοί είστε, που λέει και ο σύντροφος Κουτσούμπας. Αυτοί είμαστε. Πλάκα στην πλάκα. Δεν έχει καθόλου πλάκα, βέβαια. Αυτοί είμαστε. Οπότε ας το κάνουμε εμείς αυτό το βήμα. Ας παρουσιάσουμε τη μουσική αυτή τη ταινία σήμερα εδώ. Και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε και για μια σημαντική πρωτοβουλία που ορισμένοι ωραίοι τρελοί, όπως εγώ τους χαρακτηρίζω, παίρνουν κάθε καλοκαίρι σχεδόν στο Πέραμα, κάνοντας στο ναυπηγείο του Ψαρού, ένα από τα παλαιότερα ναυπηγεία της πόλης, ίσως είναι και το παλαιότερο, είναι το παλαιότερο ναυπηγείο της πόλης, το μικρό φεστιβάλ που γίνεται στο Πέραμα. Όχι κάθε χρόνο, προσπαθούν οι άνθρωποι να το κάνουν κάθε χρόνο, φέτος όμως θα γίνει, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου, πλησιάζει σε 3 Σαββατοκύριακα. Οπότε θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Να πούμε ότι πέραν του Θοδωρή, μαζί μας στο στούντιο είναι ο Βαγγέλης Μαρίνης και ο Κώστας Γιουρτζόγλου. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλησπέρα.
0: Αν απορείτε ποιος είναι ο Κώστας Γιουρτζόγλου, είναι ο αδελφός μου. Και δεν τον φώναξα εδώ για να κάνουμε οικογενειακή κρατεία. Είναι ο ηχολήπτης της ταινίας. Και ο Βαγγέλης ο Μαρίνης είναι ένας άνθρωπος που προσωπικά τον θεωρώ το τέμ για την πόλη του Περάματος. Ένας άνθρωπος που η προσωπικότητά του και η προσφορά του δεν μετριέται με λόγια. Μου λέει κόψε, μη λες άλλα. Όχι, θα πω, Βαγγέλη. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε ουσιαστικά το νυχτερινό γυμνάσιο στην πόλη μας πριν πολλά χρόνια, δίνοντας διέξοδο σε πάρα πολύ κόσμο και για να μορφωθεί, αλλά και για να πάρει ένα παλιό χαρτό στο φινάλε. να έχει ένα χαρτί στα χέρια του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε πρότυπο σχολείο το Γενικό Λύκειο Περάματος για τους παλιούς. Τώρα πώς λέγεται, δεν ξέρω.
2: Κανένας δεν ξέρει.
0: Το έκανε πρότυπο σχολείο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από πάρα πολλές πρωτοβουλίες που αφορούν τον πολιτισμό σε αυτή την πόλη. Με ανιδιοτέλεια, με ουσία, με ειλικρίνεια, με αγάπη. Και βέβαια είναι ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε όλη αυτή τη διαδικασία της ταινίας στο Σωσίβιο. Είναι πολύ λίγα τα λόγια αυτά που λέω για τον Βαγγέλη, τον Μαρίνη. Όσοι δεν τον ξέρετε, μπορείτε να ρωτήσετε για να μάθετε. Όσοι τον ξέρετε, κόψε μου λέει, μη λες άλλα. Όσοι τον ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Θα ξεκινήσουμε με τον Θοδωρή.
1: Μάθω να συμπληρώσω, επειδή για να μην είμαστε άδικοι, ο Ιλάνο Σόλομον είχε διαφερθεί πολύ για το soundtrack.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Και ο Αλέξης Σοβάκης. Αλλά η προτροπή μου να κάνουμε άλλη μια εκπομπή για την ταινία είναι γιατί κλείσαμε 4 χρόνια από την έκδοση του soundtrack. Το soundtrack είναι ουσιαστικά μια μουσική περιγραφή της ταινίας. Έχει μέσα και σκηνές. Είναι σαν να βλέπεις την ταινία ακούγοντάς τη, χωρίς να βλέπεις. Και έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να πούμε για τα κομμάτια, επειδή είναι πάρα πολλά τα κομμάτια, ναι. Και οι σκηνές. Είναι 28. Κυκλοφοράει σαν βιβλίο CD από τη Music Art Lab σε διανομή του σταματελάτου, δηλαδή είναι στο Reload.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ακαδημίας. Και είναι βιβλίο CD. Και θα πούμε για τους συντελεστές, επειδή είναι σημαντικό να τους αναφέρουμε όλους, επειδή όλοι έχουν έρθει με την αγάπη τους και την υψηλή τους αισθητική και στην ταινία που παίξανε και οι ηθοποιοί και όλοι και η μουσική το ίδιο κάνανε. Να πούμε για το πρώτο κομμάτι ήταν το Night Walking, δηλαδή τα νυχτοπερπατήματα ελληνιστή.
0: Ναι.
1: Και να πούμε για τους μουσικούς, τύμπανα έπαιξε ο Γαβαλάς, ο Άκης, όλοι φίλοι εννοείται μουσικοί, πολύ αξιόλογοι. Ο θεολόγος ο Μιχελής πήρε τα πρώτα βιολιά, ο Μάριος Παπούγια στα δεύτερα και εγώ έπαιξα τα υπόλοιπα. Κοντραμπάσο, κιθάρες, ό,τι έχει.
0: Ό,τι έχει χορδές.
1: Κάναμε
0: τα βιολιά, ό,τι έχει χορδές, τα έπαιξες.
1: Και έτσι αρχίζει η ταινία.
0: Έτσι αρχίζει η ταινία.
1: Ναι.
0: Θέλω όμως πριν πάμε στη συνέχεια της μουσικής, ναι. Επειδή δεν είναι μόνο το Σωσίβιο το αντικείμενό μας σήμερα εδώ, θέλουμε για όσους δεν σε γνωρίζουν και έχουν κάτσει να ακούσουν αυτή την εκπομπή, είτε είναι τζαζόφιλοι είτε δεν είναι, να μάθουν ποιος είσαι. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ποιος είσαι. Γεννήθηκες στο Πέραμα.
1: Από βιογραφικό.
0: Ναι, μας αφορά το μουσικό, το μουσικό σου βιογραφικό. Καταρχάς, πώς μπήκε η μουσική στη ζωή σου, πώς μπήκε η πετριά αυτή της μουσικής μέσα σου.
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, κοίταξε, ήταν η Β' Πειραιά έτσι. Εγώ καταρχήν δεν βγαίναμε από το Πέραμα.
0: Ναι,
1: τότε
0: ναι.
1: Ήταν σαν να ήμασταν σε χωριό και θυμάμαι ότι κάθε σχεδόν γειτονιά είχε 2 με 3 γκρουπ. Οπότε από την ηλικία των 12 ήμασταν σε γκρουπ χωρίς να παίζουμε απαραίτητα. Δηλαδή είχε σχέση με τις παρέες, με τις γειτονιές. Δηλαδή κάθε γειτονιά σαν να είχε, ας πούμε, τους ήρωές της σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Συνήθως ήταν στο είδος του ροκ τότε. Και πιο βαρύ και punk και heavy metal. Και
2: ιδιαίτερα όσοι είχαν και χώρο για να φιλοξενήσουν την μπάντα στο σπίτι τους.
1: Και ξέρετε, και στο σπίτι σας και στο σπίτι μας είχαμε το υπόγειο. Τότε είχαμε μονοκατοικίες ακόμα, αλλά εμείς έχουμε ακόμα.
0: Εμείς είμαστε τυχεροί, έχουμε ακόμα.
1: Ναι, ναι. Όντως και οι δύο οικογένειές μας έχουν κρατήσει. Είναι από τις τελευταίες μονοκατοικίες, δυστυχώς. Έγινε κάθε τη δόμηση. Το Πέραμα έχασε πάρα πολύ από αυτό, νομίζω.
0: Πάρα πολύ, ναι. Τελευταία 20 ετία.
1: Και όχι μόνο το Πέραμα, όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή η κάθε τη δόμηση, νομίζω, τα κορνιτοποίησε όλα.
0: Κορνιτοποίησε τα πάντα. Ισοπαίδωσε μια αισθητική, μια ολόκληρη αισθητική και μια εποχή. Έτσι.
2: Και όχι
0: μόνο αισθητική. Ναι.
1: Είναι, εντάξει, τι να πεις, είναι πολλά πράγματα που μπορείς να πεις. Από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου. Έφερε η τύχη να είμαι στο τεχνικό λύκειο. Γιατί δεν είχε. Και το τεχνικό λύκειο να μην είχε τη δυνατότητα να πάω σε δέσμη. Οπότε είχα την τύχη να γνωρίσω και τον Βαγγέλη. Το δάσκαλο, ναι.
0: Έτσι. Ως μαθητής λοιπόν, ως μαθητής, τον γνωρίζεις.
1: Ναι. Ήδη, ναι, έπαιζα, ήδη έπαιζα, αλλά με τις εκδηλώσεις που κάναμε, ανοιχτήκαμε, κάναμε κινηματογράφο, παίζαμε ταινίες, πήγαμε με τον Βαγγέλη με το Σίμκα. Το Σίμψον. Σίμψον.
0: Ένα φοβερό. Είναι μηχανάκι.
1: Ναι, ένα μηχανάκι.
0: Το έχεις ακόμα?
2: Υπάρχει ακόμη, αλλά ναι, υπάρχει.
1: Είναι πολύ, ναι. Είναι ο προάγγελος στο σκούτερ. Ε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και κουβαλάγαμε τις ταινίες και τις παίζαμε στο παλιό δημαρχείο πριν, ναι, πριν, ναι, πέσει από το σεισμό.
0: Στην δηλαδή κινηματογραφική λέσχη περάματος, που νομίζω αυτή δεν είναι, που συνδημιουργήσατε με το Σπύρο τον Τέσκο.
2: Η Κουλουπού.
0: Ναι.
2: Και,
0: ναι,
2: λυπή.
0: Και λυπή. Και λυπή.
2: Κινηματογραφική λέσχη περάματος. Και λυπή. Κουλουπού.
0: Όπου νομίζω είχατε φέρει και το Θόδωρο τον Αγγελόπουλο. Τον είχε φέρει ο Σπύρος σίγουρα, ο Τέσκος.
2: Είχαμε φέρει την Τόνια τη Μαρκετάκη.
0: Μάλιστα.
2: Είχαμε παίξει την ταινία της «Η τιμή της αγάπης». Η κινηματογραφική λες και αυτή ήταν με τα παιδιά του σχολείου.
0: Ναι, την, ναι,
2: οργανώναμε,
0: ναι, ναι,
2: με τα παιδιά του σχολείου. Και μας είχε δώσει. Νοικιάζαμε τις ταινίες, νοικιάζαμε τη μηχανή, νοικιάζαμε τον τεχνικό και παίζαμε τις ταινίες. Κάθε χρόνο παίζαμε γύρω στις 8 ταινίες, περίπου 2 μήνες δηλαδή. Ανά Σαββάτο ή Κυριακή παίξαμε 8 ταινίες. Και στην αρχή βάζαμε, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, βάζαμε και ταινίες μικρού μήκους. Εκεί είχαμε παίξει και την πρώτη ταινία του Σπύρου. Το
0: κάτι πάει στραβά. Κάτι πάει στραβά.
1: Και τι, ναι, πήγε στραβά, Βαγγέλη, να το πούμε αυτό. Έχει πολύ πλάκα. Έχει πολύ...
2: αυτό είναι το ευτράπελο. Δείχνει και τον ερασιτεχνισμό, αλλά και την προσπάθεια. Και μέσα από όλα αυτά κάτι βγαίνει και κάτι αφήνει. Ακόμη και το στραβό γίνεται ίσιο.
0: Ναι, ναι.
2: Σε αυτή την ταινία, επειδή τα νοικιάζαμε όλα, η ταινία του Σπύρου ήταν 16. Νοικιάζαμε 35 τη μηχανή, το τεχνικό, και 16 μας υποσχέθηκαν ότι θα μας δώσουν δωρεάν κάποιοι από το πέραμα.
0: Δεν.
2: Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν θα πούμε ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. Και μας τη δώσαν τη μηχανή τελευταία στιγμή. Δηλαδή, 7 η ώρα παίζαμε και μας δώσαν τη μηχανή 3 η ώρα το μεσημέρι. Μπάση περιπτώσει, χαρούμενος. Εγώ την παίρνω, πάμε να τη δοκιμάσουμε. Αλλά κοιτάμε, ήταν 110 βολτ η μηχανή. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, ξέρεις,
0: δεν παίζει, είναι,
2: ναι, δεν παίζει.
0: Δεν γίνεται.
2: Θέλουμε το μετασχηματιστεί. Δεν έχω. Πω, λέω. Τότε εγώ παράλληλα ασχολιόμουν και με μηχανουργικές εργασίες και πήγα στο μηχανουργείο και βρίσκω ένα μετασχηματιστή 110 βολτ.
0: Ναι.
2: Μια χαρά, λέω, εντάξει. Βάζουμε τη... ανάβουν οι λάμπες, γυρνάει η μηχάνη, μια χαρά. Ξεκινάμε λοιπόν 7 η ώρα και μπαίνει μέσα μια κυρία στην οθόνη, δηλαδή μια ψηλή ωραία θεά. Αγόρι μου. Κάτι πήγαινε στραβά.
0: Άλλη ταινία σας δώσανε?
2: Όχι. Έχανε στροφές μηχανή. Δεν φτάνανε τα βάτη, ήταν λιγότερα.
3: Ναι, γιατί μπαίνει τα βάτη.
0: Εξήγησε το 22 Ρεζίλη.
3: Είναι τα... Έκανε μετατροπή στα βολτ, αλλά δεν έκανε στα χέρτζ. Οπότε ο συγχρονισμός του μοτέρ δεν ήταν σωστός και έπαιζε.
2: Ο Σπύρος θέλει να τη σταματήσουμε. Δεν είναι ταινία, μου λέει αυτή. Αποκλείεται. Θα τη σταματήσουμε. Άστινε, ο κόσμος είχε σκάσει τα γέλια κάτω. Γιατί συνδύασε το κάτι πάει στραβά.
0: Με αυτό που πήγε τελικά στραβά. Ναι, εντάξει. Πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι φοβερή ιστορία.
0: Πολύ ωραίες ιστορίες.
1: Τώρα εντάξει, για να πούμε για τις σπουδές. Τώρα δεν έχει νόημα, νομίζω. Υπάρχουν στο ίντερνετ αυτά. Όποιος, και υπάρχουν στο ίντερνετ όλες οι δουλειές. Δηλαδή, κυρίως οι δουλειές είναι τραγουδιστικές.
0: Ναι. Έχεις βγάλει 4 ή 5 προσωπικούς δίσκους. Προσωπικούς, αμήκως πέραν του σωσιβίου.
1: Σε μορφή.
0: Αγνάντεμα, υλικού. Αγάπη.
1: Η πρώτη, ναι, η τριλογία έχει βγει. Αγνάντεμα, Ατραπός, Αγάπη. Υπάρχει μια τετραλογία η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα σε υλικό φορέα. Που είναι Δέντρο, Ρίζα, Χέρι. Και... αλλά πριν από αυτό. Συγγνώμη, έχουμε και ένα τεχνικό εδώ πρόβλημα. Πριν από αυτό ήταν. Συνέπεσε το γύρισμα του...
0: της ταινίας.
1: Της ταινίας. Και εκεί αφιερωθήκαμε εξ ολοκλήρου.
0: Ψυχήτε και σώματι,
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Δώσαμε το χρόνο που απαιτείται για να γίνει ένα soundtrack και με τη μορφή που έγινε. Και γι' αυτό έγινε και ξεχωριστό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ξέχωρο το έργο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι από μόνο του μια ξεχωριστή οντότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μαζί με την ταινία βραβεύτηκε και ως ξέχωρο. Έτσι. Να πούμε ότι τα δύο από τα 20, δεν ξέρω πόσα βραβεία πήρε η ταινία, 24.
0: 25 βραβεία.
1: Δηλαδή, όλοι οι συντελεστές της ταινίας και όλοι οι τομείς σχεδόν. Νομίζω δεν βρέθηκε ένας τομέας που να μην πήρε κάπου βραβείο. Η μουσική έτυχε να πάρει βραβείο στο Κάιρο, σε ένα πολύ, πολύ σημαντικό φεστιβάλ, και στην Ινδία.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ταγκόρε. Τώρα του Καΐρου μια ζωή το ξεχνάω.
0: Το θυμήθηκες αμέσως.
1: Το Ταγκόρε το θυμήθηκα γιατί γελάγαμε, γιατί μου λέγανε κάποιοι φίλοι, επειδή ασχολούμαι και με το παραδοσιακό και με το λαϊκό, λέγαμε τώρα θα πας στο Μπόλιγουντ και τέτοια. Και
0: ναι, ναι.
1: Θα συνδυάσουμε και τη Σιδετέλη με...
0: Για πες.
1: Να πούμε ότι...
0: Συγχωρέστε μας την όποια μηχανία, έτσι. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή ξέρετε ότι γίνονται διάφορα πάντα εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Πάντα υπάρχουν μικροζητήματα, αλλά αυτά ομορφαίνουν και λίγο τη φάση. Γιατί είπαμε, είμαι θαερασιτέχνες. Είμαι θαερασιτέχνες.
1: Εδώ έχουμε κάτι μαγνητικά.
0: Μαγνητικά πεδία.
1: Εδώ, ναι. Λοιπόν, ας βάλουμε ένα τραγούδι να αλλάξουμε και κάνα καλώδιο, για να μην έχουμε παρεμβολές.
0: Ναι, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε
1: την κουβέντα.
0: Βάλε ένα μεγαλούτσικο.
1: Ναι.
0: Για να προλάβουμε. Λοιπόν, www.jazzbreezeradio.com. Αν δεν το έχετε καταλάβει, θα περάσουμε πολύ ωραία. Οπότε καθίστε μαζί μας όσοι δεν είστε στη θάλασσα. Ανάψτε το air condition στο σπίτι και αράξτε. Έρχεται και το βραδάκι, θα πέσει η θερμοκρασία. Λίγο να βγείτε έξω. Μέχρι τότε περάστε καλά με την Paramount Pictures, όπως λέει και ο Γιάννης Παναγιωταράκος.
1: Βέβαια. Θα βάλουμε τώρα την υποστολή σημαίας, σκηνή 4. Θα εξηγήσουμε μετά τι είναι όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και μετά θα μπει το Rain Light. Οπότε να παιχτούν τρία κομμάτια στη σειρά, που είναι και στη σειρά
0: του soundtrack.
1: Του soundtrack και της ταινίας.
0: Και της ταινίας.
1: Δηλαδή...
0: Γιατί είπαμε ότι είναι σχεδόν η μουσική απεικόνηση της ταινίας. Αυτό που ακούμε.
1: Είναι ακριβώς. Απλώς επειδή δεν υπάρχει εικόνα, οι διάλογοι είναι πιο short. Είναι πιο...
0: Έτσι.
4: Κύριε, να καθαρίσω το τζάμι. Λίγο εδώ να σας το κάνω, εδώ, λίγο το...
5: Άντε ρε, φύγε και άναψε το φανάρι. Μαζευτήκατε όλοι εδώ μέσα. Στο διάλο.

0: κύριε Άρη, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Ήρθαν με αυτή εδώ τη χαρτούρα και μου είπαν να το παίρνω.
1: Και?
0: Και τι να έκανα, είχαν μαζί τους και μπάτσους.
1: Και τα πήραν όλα.
0: Κύριε Άρη μου, αυτό απέμεινε, τους έπεσε.

0: Μπρεάρι μου, πόσο την έχεις αυτή την τσάντα?
1: 25 ευρώ, αλλά για σένα, κυρία Μαρία, είναι 20.
0: Ρε Πασά μου, κοίτα, ένα 20 έχω όλο και όλο. Μήπως γίνεται να την αφήσεις 15.
1: Θα σου χαλάσω το χατήρι, άντε πάρ' τη με 15. Βάλ' τη μες στα πράγματά σου.

0: Πόσο κάνει?
1: 5 κιλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Να, δεν φτάνει που δεν έχουμε δουλειά, έχουμε κι αυτούς. Δεν πληρώνουν ενίκια, ρεύματα, ασφάλειες, τίποτα.
1: Ναι ρε, γιατί εσύ τα πληρώνεις? Αφού τα έχεις γράψει όλα στα παπάρια σου, ρε.
2: Τι να πληρώσω ρε, αφού δεν βγαίνω.
1: Βγαίνεις, δεν βγαίνεις, εσύ τις μαλακίες σου τις κάνεις. Λοιπόν, φεύγω τώρα και τα λέμε το βράδυ στη Μαγκίνα.

0: Αυτό ήταν το Rain Light. Προηγούμενο ήταν υποστολή της σημαίας. Ήταν μια παραλλαγή του εθνικού ύμνου. Το Rain Light, να πω ότι είναι ένα καθαρό έμο jazz τριάρι. Έχει, έχει την αίσθηση του βάλς, δηλαδή του κλασικού βάλς. Η διαφορά του είναι με το κλασικό βάλς ότι ο τονισμός είναι στο 2, μουσικολογικά έτσι να πούμε κάποια στοιχεία.
1: One, two, three.
0: Εκεί είναι το, όλο το jazz τριάρι είναι βασισμένο σε αυτόν τον τονισμό. Και να πούμε ότι η σύνθεση είναι τουρλού, έχει και ανατολίτικα στοιχεία. Να πούμε τους μουσικούς.
1: Να πούμε κανονάκι μέσα βέβαια, ακούμε και όμποε.
0: Ναι, είναι μια σκηνή βασικά αυτόνομη, η οποία δεν μπορούσε μουσικά να χωρέσει την ταινία, γιατί το κομμάτι είναι 6,5 λεπτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Να πούμε και τους μουσικούς βέβαια, που η συμβολή τους είναι τρομερή, γιατί έτσι δεν χρησιμοποιούμε και MIDI, που το αποφεύγω διαροπάλου. Διαροπάλου, ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Να πούμε ότι ήταν ο Νίκος ο Κασαβέτης, ο φίλος μας. Στα τύμπανα.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Ο ξενοφώνος Συμβουλίδης στο όμποε. Πολλά χρόνια παίζουμε μαζί στην ορχήστρα του Μίκη και πολλά χρόνια είμαστε πολύ στενοί φίλοι. Επίσης φίλος μου ο Μιχάλης ο Πορφύρης, εξαιρετικός σολίστας, τσελίστας. Ο Στέφανος ο Δορμπαράκης, που είναι... Είναι όλοι φίλοι μου, μην λέω τα ίδια.
1: Ναι. Όχι, αξίζει ο κόπος να τους μάθει και ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όσους δεν τους ξέρουν, γιατί είναι πολλά από αυτά τα ονόματα σε αυτή την εκπομπή δεν έχουν ξανακουστεί.
0: Ναι, οκ. Okay. Γιατί... Ο Στέφανος, θα κάνουμε και σίγουρα μια εκπομπή για τους πόλεις. Τι να πούμε, ότι είναι ethnic jazz, ξέρω εγώ τι.
1: Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες αυτής της χώρας.
0: Γενικώς αυτό με την jazz θέλει πολύ κουβέντα.
1: Ναι,
0: τι είναι jazz και τι δεν είναι.
1: Έχει ανοίξει πολύ το πράγμα.
0: Κάτσε να πω για τους μουσικούς και μετά θα πω κάποια πράγματα για την jazz. Τη γνώμη μου δηλαδή. Και ο εξαιρετικός σολίστας του πιάνου, ο Μάνος ο Κιτσικόπουλος. Έτσι αυτός ο συνδυασμός δημιούργησε μια ατμόσφαιρα ναι μεν κινηματογραφική, πάνω και με κλασικά στοιχεία και με αντιστήξεις και με κλασική αρμονία και με πολυτόνικα, πολυκόρντς, έτσι λέγεται αυτή η αρμονία. Δηλαδή όταν ένα ακόρντο ακούγεται πάνω στο άλλο. Έχει πολλά στοιχεία γενικώς το σωσίβιο και έχει τα στοιχεία βασικά που εγώ δεν μπορώ να πω ποιο είδος μ' αρέσει περισσότερο. Δηλαδή ανάλογα με τη διάθεσή μου θα ακούσω τη μουσική που μου έρχεται εκείνη την ώρα στη διάθεση, που κολλάει στη διάθεσή μου. Και μέσα βέβαια στις μουσικές αυτές εννοείται ότι είναι και η κλασική jazz.
1: Ναι. Και να πούμε ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, ένα από τα πρώτα live jazz στο Πέραμα, ανάθεμα και αν έχει γίνει άλλο, μπορεί να έχουν γίνει 2-3 ακόμα, ήταν το K3, έτσι, Κουέλης Κασαβέτης Καπελιάρης.
2: Στο ψαρού. Στη δεξαμενή μέσα.
1: Μέσα στη δεξαμενή, σε ένα από τα πρώτα ή στο πρώτο μικρό φεστιβάλ.
2: Ήτανε, μπορούμε να πούμε,
1: το πρώτο
2: μουσικό φεστιβάλ. Το πρώτο. Ναι.
1: Και βέβαια να πούμε ότι ο Χάρης ο Καπελιάρης δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Νομίζω είναι 2 ή 3 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή. 3 χρόνια πρέπει να είναι που έχει φύγει από τη ζωή ο Χάρης.
0: Είναι σίγουρα 3.
1: Και να πούμε ότι για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για το Χάρη, η εκπομπή αυτή είχε τη χαρά και την τιμή να αφιερώσει ένα ολόκληρο τρίωρο στη μνήμη του πριν κάποια χρόνια. Οπότε μπαίνοντας στο www.keepjazzin.gr και πληκτρολογώντας το όνομα Χάρη Καπελιάρης, θα σας βγει και μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή που είχαμε κάνει αφιέρωμα στον Χάρη και ακούγεται και μουσική από το K3 από εκείνη τη βραδιά, από ένα βίντεο του σκοτωμού που είχε βγει, αλλά έσωσε την ανάμνηση εκείνης της βραδιάς. Ακούγεται ένα κομμάτι που νομίζω το έχεις γράψει, είναι δικό σου κιόλας, Θοδωρή. Δεν θυμάμαι κιόλας.
0: Και εγώ δεν θυμάμαι. Είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με τον Μπάμπη. Μπάμπη το λέω εγώ, γιατί
1: ήμασταν
0: πολύ φίλοι. Μας λείπει ο Μπάμπης, όπως μας λείπει και ο Νίκος ο Καπηλίδης, ο οποίος είναι, χάρη στον Νίκο, η ιδέα του Νίκου είναι η Jazz Breeze. Και μας ζήτησε ο ίδιος πριν φύγει από τη ζωή να
1: κρατήσουμε ό,τι μπορούμε να.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι από εκεί πάνω που βρίσκεται θα χαίρεται πολύ που είμαστε εδώ,
0: ναι,
1: και το κρατάμε, το κρατάμε το πράγμα, και ότι η ελληνική jazz σκηνή και αυτοσχεδιαστική σκηνή έχει μια σταθερή φωνή μέσω του Jazz Breeze Radio κάθε εβδομάδα σχεδόν. Πολλές φορές και δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με ό,τι προκύψει.
0: Να πω ότι, ναι, αυτές οι προσπάθειες είναι... στηρίζονται στην αμοιβαία αγάπη για τη μουσική, και βλέπεις ότι αυτό ανθίζει, έστω και με τις δυσκολίες του, ανθίζει, και αυτό έχει αρχίσει από τότε. Εγώ θυμάμαι όλη μου τη ζωή αυτές οι κινήσεις, οι αλληλέγγυες και η ανάγκη για έκφραση να ανθίζει συνέχεια, έστω και με αργά βήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ίδιο ισχύει και για το φεστιβάλ, το ίδιο ισχύει για πόσα θεατρικά έχει ανεβάσει ο Βαγγέλης, που ήταν μια προτροπή να ασχοληθώ λίγο με τη θεατρική μουσική.
1: Για τη μουσική, για θέατρο.
0: Που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, ναι, και το θέατρο πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Ίσως είναι,
1: μα είναι
0: η ανώτερη τέχνη.
1: Η πηγή μας. Η πηγή μας, σαν αυτό που
0: σαν
1: λέμε
0: φόρος.
1: Ελληνικός πολιτισμός.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Είναι η πηγή το θέατρο. Έτσι.
0: Ακριβώς. Το θέατρο νομίζω ότι είναι η κορυφαία τέχνη, τουλάχιστον στον χώρο που έτυχε να γεννηθούμε. Έτυχε να γεννηθούμε Έλληνες.
2: Σε αυτό μπορώ να πω ότι και να ευχαριστήσω τον Θοδωρή, γιατί σε όλα τα θεατρικά έργα που έχουμε ανεβάσει με τα παιδιά στα διάφορα σχολεία που έχω περάσει, ο Θοδωρής πάντα μας έγραφε πρωτότυπη μουσική.
1: Ναι, ναι.
2: Από τα οποία κομμάτια αρκετά έχουν κυκλοφορήσει σαν τραγούδια μετέπειτα από τον Θοδωρή.
0: Εγώ ευχαριστώ. Επίσης να πω ότι ο Βαγγέλης τα έχει όλα, ενώ εγώ δεν τα έχω.
1: Να πω ότι δεν το περίμενα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είμαι σίγουρος ότι βάστατα, γιατί άμα περιμένεις από αυτόν, πάει, τελείωσε. Το χάσαμε το έργο. Εντάξει, είναι ορισμένοι άνθρωποι που το έχουν και άλλοι που δεν το έχουν. Εγώ ήμουνα κατεξοχήν ένας Βαγγέλης, κράταγα. Τώρα τίνω να γίνω ένας Θοδωρής. Δηλαδή αλλάζουν
2: ορισμένα πράγματα. Θα αποτυπούσα κι εγώ να είμαι ένας Θοδωρής να γράφω μουσική παρά να κρατάτε.
1: να κρατάς τα αρχεία του.
0: Όλοι θέλουν να είναι αυτό που δεν έχουν.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αναφέρθηκε σε Θοδωρή στα θεατρικά του Βαγγέλη, του Μαρίνη. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το ανέφερα εγώ πριν. Ο Βαγγέλης δημιούργησε θεατρικές ομάδες σε κάθε σχολείο που ήταν. Και επί χρόνια, όταν ήταν διευθυντής στο πρώτο Λύκειο Περάματος, ήταν ένας από τους ουσιαστικούς λόγους που έγινε πρότυπο αυτό το σχολείο, πριν πάνε ορισμένοι να το κάνουν ονάσιο. Τέλος πάντων, δημιούργησε θεατρική ομάδα, έκανε πράγματα και θαύματα. Μουσικό γκρουπ. Δεν θυμάμαι πώς το.
3: Είναι του Γιάννη. Μαζί με τον Δημήτρη, με τον Γιάννη τον Ναράπουκλε. Είναι τα Ρόκεμον.
1: Τα Ρόκεμον. Έτσι.
2: Ναι, ο Γιάννης ο Αράπουκλες, πριν από μένα, πριν πάω στο σχολείο, είχε ήδη οργανώσει το γκρουπ των Ρόκεμον, τα οποία μετά βοηθάγανε στη λειτουργία και του σχολείου, αλλά σε εκδηλώσεις, και βέβαια συμμετείχαν σε όλα τα θεατρικά έργα.
1: Ναι. Αυτό είναι... Ναι, γιατί ήσασταν όλοι μαζί. Κάνατε όλοι μαζί ό,τι κάνατε.
3: Ακριβώς.
1: Που αφορούσε τον πολιτισμό.
0: Να πούμε ότι από αυτή, από αυτή την ομάδα, δηλαδή μιλάμε τώρα για 35 χρόνια σχεδόν πριν, είναι οι βασικοί συντελεστές της ταινίας. Αυτό είναι καταπληκτικό και γι' αυτό επέμενα.
1: Εκεί ήθελα να φτάσω, ναι, ακριβώς, και καλά έκανες που επέμενες, ναι, και να γίνει αυτή η εκπομπή. Ίσως να αργήσαμε, έπρεπε να την είχαμε κάνει από τότε.
0: Εντάξει,
1: στην Ερτόπεν. Είχαμε κάνει μια εκπομπή, είχε γίνει μια εκπομπή για το Σωσίβιο στην Ερτόπεν με τη Μαρία την Κωνσταντοπούλου, αν θυμάμαι καλά. Ποτέ δεν είναι αργά, ακριβώς. Που είχαμε πάει εκεί όλοι μαζί για την ταινία αυτή. Να πάμε λοιπόν στα της ταινίας. Ο Θοδωρής έδωσε μια πολύ καλή πάσα σε αυτό. Μια ομάδα μαθητών του Βαγγέλη από τότε.
0: Να πούμε και τους ρόλους.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε τους ρόλους. Δηλαδή ο Γιάννης, ας πούμε, ο βασικός.
1: Ξεκινάει να κάνει μια ταινία. Μια ταινία
0: η οποία...
1: Ναι, ο σκηνοθέτης, ο Γιάννης ο Παναγιωταράκος.
2: Και το σενάριο του Γιάννη και τη σκηνοθεσία.
1: Πότε ξεκινάει αυτή η διαδικασία, Βαγγέλη, της δημιουργίας της ταινίας?
2: Ναι, αυτή η ιστορία ξεκίνησε περίπου το 2017.
1: Το 2017, ναι.
2: Μου έστειλε ο Γιάννης ένα πρωτόλιο σενάριο, να πω τη γνώμη μου. Εγώ το διάβασα. Βέβαια, για να διαβάσει κείμενο του Γιάννη θέλεις ιδιαίτερες ικανότητες. Πρέπει να έχεις διατελέσει εκπαιδευτικός για να μπορείς να το καταλάβεις. Ναι, ναι, και πειραμένος. Μόλις το διάβασα, κατάλαβα ότι αυτό ήταν για ταινία.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Ναι. Ναι. Και του το είπα, βρέσει Γιάννη, του λέω, αυτό είναι γεμάτο εικόνες και πρέπει να γίνει ταινία. Μου λέει, σ' αρέσει δηλαδή. Του λέω, είναι καταπληκτικό. Να το συνεχίσω, και βέβαια θα να το συνεχίσεις. Το συνέχισε, μετά γύρω στο Σεπτέμβριο μου έστειλε ξανά το βελτιωμένο σενάριο.
0: Του 18, έτσι, του 18.
2: Ναι, όχι, το 18 ξεκινήσαμε. Ναι, ναι.
0: Άρα πριν, το 16.
2: Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, καταλήξαμε πώς θα το ξεκινήσουμε. Ο Γιάννης έλεγε να, σαν παρέα. Εντάξει, σαν παρέα θα το ξεκινήσουμε. Δεν ήθελε να του δώσει το σενάριο του αλλού.
1: Ναι.
2: Να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του. Και έτσι βρήκαμε, καταλήξαμε, του ρίξα την ιδέα. Δεν λέμε στο Χρήστο το Μουστάκα που...
1: Ακόμα ένα παιδί,
2: ναι, ναι,
1: της περιοχής μας.
2: Άλλο, έτσι, ένα παιδί της παρέας. Που έχει ασχοληθεί, ήταν στη Σπύρα Σπύρα και τραγουδάει και σαν ηθοποιός.
0: Γράφει και στίχους.
2: Γράφει και στίχους, ναι.
0: Ζωγράφιζε τότε, ναι, επίσης, να πω. Δεν ξέρω τώρα αν...
2: Συμμετείχε και στις δραστηριότητες της ομάδας, της παρέας. Ναι. Και πήγαμε στο σπίτι του, τον πήραμε τηλέφωνο, πήγαμε στο σπίτι του, του λέμε, έχουμε να σου κάνουμε μια πρόταση. Λέει, ακούω. Αυτό και αυτό να παίξει την ταινία. Ναι, θα το σκεφτώ, λέει, αλλά τι να σκεφτώ, εντάξει, ό,τι και να είναι, μέσα.
1: Πάμε.
2: Ναι, ναι. Και έτσι καταλήξαμε να ξεκινήσουμε, μετά φτάσαμε στο Μπιατά, για, θέλαμε μάλλον ένα βασικό ρόλο. Φτάσαμε στο Μπιατά, από εκεί και πέρα. Ναι. Φωτογράφο,
0: φωτογράφο πάλι από την ομάδα.
2: Πάλι από την ομάδα, τον Αλέξη, τον Ιωαννίδη.

0: επειδή μας το είχε κάνει παρατήρηση τότε ο Δημήτρης ο Πιατάς, ότι κακώς το πλασάρετε, λες, σαν no budget, γιατί υπάρχει τεχνικό τμήμα, όπως 7 τεχνική. Αυτό είναι μια μεσαίου budget ταινία.
1: Γιατί απλά... έχει ζήσει κι αυτός.
0: Ακριβώς, απλά η τεχνική ήταν αμυστή.
1: Ναι, αυτή ήταν η διαφορά.
0: Μια μεσαίου budget με απλήρωτους τεχνικούς.
1: Μάλλον, για να πούμε, να ακριβολογούμε, με τεχνικούς που δεν θέλαν να πληρωθούν.
0: Ναι,
1: δεν τους ενδιέφερε.
2: Και όχι μόνο η τεχνική. Και όσοι συμμετείχαν, η μουσική πρώτα απ' όλα αφιλοκερδός. Δεν πληρώθηκε κανείς. Οι τραγουδιστές το ίδιο. Οι κομπάρσοι παρομοίως συμμετείχαν με χαρά, όχι τίποτα άλλο. Υπήρχε και μια χαρά στη συμμετοχή. Θέλανε να συμμετέχουν.
1: Ναι.
2: Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ήταν σαν να μας συνεπέρνει ένας άνεμος και να μας πηγαίνει παραπέρα.
1: Εκ των υστέρων, βέβαια, λυπάμαι που δεν ήμουνα κι εγώ μέσα σε αυτό. Με είχε φάει τζαζ τότε. Τι να κάνουμε.
3: Μέσα είσαι τώρα.
1: Δεν ήμουνα στο πέραμα.
3: Όλα συνδέονται. Ναι,
1: θα γινόμουν κι εγώ όπως ο πατέρας μου, υποψήφιος για το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου.
2: Όλη η διαδικασία ήταν μια τζαζ κατάσταση.
1: Εντελώς. Γυρίσματα στο πέραμα, στο Κερατσίνι, στην Τραπετσόνα.
2: Πέραμα, Κερατσίνι, Τραπετσόνα, Σαλαμίνα. Και ναι, αυτά.
1: Γυρίσματα με βροχή,
3: Κορυδαλό.
1: Στον
2: Άγιο Φίλιππα.
1: Γυρίσματα με βροχή, με πολύ κρύο, με ζέστη, με νύχτα, ξημερώματα, άγρια χαράματα.
3: Με περίεργο γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Σχεδόν υποβρύχια γυρίσματα μέσα στο χειμώνα.
2: Και υποβρύχια.
3: Αυτό λέμε Paramount.
1: Paramount
3: Picture.
1: Δεν ξεχνιέται η ατάκα του Γιάννη του Παναγιωταράκου στην παρουσίαση του δίσκου. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Μέγαρο. Στην παρουσίαση του ενός δίσκου. Τζάζ ήταν ο δίσκος. Και του λέω, α, και εσύ εδώ, ναι, μου λέει Paramount Pictures. Δηλαδή, κόντεψα την αχτή το live στον αέρα, γιατί δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε. Ένα γράμμα αλλάζεις και τελείωσε η ιστορία. Τι Paramount, τι Paramount. Οπότε κατοχυρώθηκε και αυτό. Να πούμε, γιατί το είπε ο Θοδωρής στο διάλειμμα και δεν το έχουμε αναφέρει ακόμα, ότι όσοι θέλετε να δείτε αυτή την ταινία, πλέον μπορείτε να το κάνετε ελεύθερα στον υπολογιστή σας από το YouTube. Έτσι,
3: βέβαια, τόσο θα αφήσουμε με την εκπομπή, θα την αφήσουμε και τη σημερινή εκπομπή στο... Θα τη βάλουμε, δηλαδή και με την κάμερα που έχουμε εδώ.
1: Ναι.
3: Και θα το φτιάξουμε λίγο το βίντεο και θα βάλουμε και το link από κάτω της ταινίας.
1: Τέλεια. Αυτό θα γίνει άμεσα. Βέβαια, όσοι δεν προλάβετε να μας ακούσετε σήμερα, είπαμε ότι μπορείτε να μας ακούσετε στην ΕΡΤΟ 5η-3η το βράδυ και μπορείτε από την Τετάρτη το πρωί να ακούτε την εκπομπή ελεύθερα από το Mixcloud, από τη σελίδα της εκπομπής και από το site, βέβαια. Πόσο καιρό σας πήρε, Βαγγέλη, για να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα και αν θυμάσαι και κάποια ευτράπελα?
3: Μόνο ευτράπελα.
2: Αυτό που είπε κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Πιατάς, όταν πήγα να του δείξω την ταινία στο Πήλιο που έχει ένα σπίτι και μένει, μ' άρεσε γιατί ξανάρισα τα νιάτα μου και μ' άρεσε γιατί ένιωσα ότι είσαστε μια παρέα και ναι. Καλή παρέα.
1: Ναι.
2: Και είπε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, που ήταν νομίζω το καλύτερο κομπλιμάν για την ταινία, ότι χαίρομαι που έχετε σενάριο και δεν φοβάστε να θίξετε κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
1: Ακριβώς. Και να το κάνετε με έναν τρόπο που δεν θα είναι ούτε δεικτικός, ούτε υπερβολικός. Να το κάνετε με έναν τρόπο που θα περάσει στον οποιονδήποτε, θα μιλήσει μέσα στην καρδιά του οποιοδήποτε, είτε γνωρίζει από κινηματογράφο και από τέχνη, είτε δεν γνωρίζει, είτε είναι παραμορφωμένος, πήγα να πω, είτε έχει υψηλή μόρφωση, είτε χαμηλή, να φέρετε όλο τον κόσμο κοντά σε αυτό που λέμε λαϊκός κινηματογράφος.
2: Και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι δυστυχώς είναι επίκαιρη ακόμη και σήμερα.
1: Και δυστυχώς, Βαγγέλη, για να το συνεχίσω, δεν βλέπω να μην είναι επίκαιρη για πολλά χρόνια ακόμα.
2: Δυστυχώς, ναι.
1: Γιατί ήδη βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Έχουμε μια γενοκτονία εν εξελίξη, μια βάρβαρη, φρικαλαία γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Έχουμε πολέμους δεξιά και αριστερά άλλους, άλλοι πόλεμοι που πάνε να ανακύψουν. Μια υπέροχη κατάσταση, ένας

0: ένας βόθρος και γύρω μας όλο το έθνος προσκυλάει σόβρακα και φανέλες. Ασχολιόμαστε όλοι, ενώ γίνεται το έλα να δεις γύρω μας, εμείς ασχολιόμαστε με το Φουρνιέ, τον Γιαννακόπουλο.
1: Είναι η γνωστή πόλωση, είναι αυτό το
0: και
1: πράγμα.
0: Και όλη αυτή την αλητεία, έτσι, ναι.
1: Κοίταξε,
0: ναι.
1: Ο παδισμός στηρίζεται στο να μην αναπτύξει την προσωπικότητά σου. Όταν είσαι οπαδός, δεν μπορείς να αναπτύξεις την προσωπικότητά σου.
0: Έτσι,
1: και αυτό το πράγμα επιχορηγείται σε εισαγωγικά από τους αυτούς που, τέλος πάντων, και ο όχλος είναι όχλος. Και ο όχλος δείχνει και φαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή τόση πόλεμη, ας πούμε, τόσο ανάπτυξη και πνευματική και τεχνολογική, και παρόλα αυτά βλέπεις η συμβολή ας πούμε, της τεχνολογίας είναι πιο πολύ στα όπλα.
0: Παρά
1: σε πράγματα που θα μπορούσαν να δώσουν λίγο αναπνοή στον κόσμο και λίγο να δώσουν μια ελπίδα, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπεις, δηλαδή, μη σωστή διαχείριση της ενέργειας.
0: Βάρβαρη.
1: Σε κανένα επίπεδο.
0: Μια βάρβαρη κατάσταση.
1: Πάνω σε αυτό εμείς, βέβαια, και το λέω εμείς γιατί θεωρώ ότι βασικό του να αναπτύξει την προσωπικότητά σου είναι η αυτοκριτική. Περάσαμε πολλά στοιχεία αυτοκριτικής στην ταινία. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ένα κομμάτι αυτοκριτικής. Να πω ότι μουσικά είναι με μπουζούκι. Να βάλουμε και ένα ταξίμι που είχαμε γυρίσει εκεί στο, πώς λέγονταν το ταβερνάκι που έκλεισε δυστυχώς.
2: Στο Στέλιο.
1: Γενικώς η ταινία μιλάει για μια εποχή που κλείσανε πάρα πολλά μαγαζιά, με ασφιχτική οικονομική κατάσταση. Όπως το είπατε πριν, δυστυχώς αυτό συνεχίζεται και ίσως και να εντείνεται. Οπότε πάλι δυστυχώς η ταινία συνεχίζει και όλο κλίμα της να είναι... Λες και γράφτηκε χθες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να βάλουμε ένα που να αρχίσουμε με την αυτοκριτική, που μιλάει για ένα τύπο που καταλαβαίνει ότι πάτησε την παρανόφλουδα. Το κομμάτι είναι λαϊκότροπο. Ας τα ακούσει ο κόσμος. Αλλά ο ρυθμός του είναι λίγο πιο αμερικάνικος, ας το πούμε.
0: Πάμε εδώ. Ποιο?
1: Θα βάλουμε ταξίμι στη Κρεμμυδαρού. Να πούμε Κρεμμυδαρού. Αναφέρεται και στα παλιά ρεμπέτικα κομμάτια. Είναι περιοχή, έτσι. Mm-hmm. Και ήταν και ο Γιάννης το έχει αποθανατήσει αυτό. Έχει αποθανατήσει μία από τις τελευταίες αποθήκες που έχουν μείνει στη Τραπετσόνα. Γιατί και η Τραπετσόνα έχει πάρει το δρόμο της ανάπτυξης. Το βάζω σε εισαγωγικά και χωρίς ειρωνία, τέλος πάντων. Ανάπτυξης όπως θέλουν να την παρουσιάσουν ως ανάπτυξη. Κατά μία έννοια, στην ταινία αποτυπώθηκαν και κάποια μέρη που σε λίγο θα είναι μόνο στην ταινία. Έτσι. Οπότε θα βάλουμε το ταξίμι στην Κρεμμυδαρού που παίζω εγώ το μπουζούκι εκεί και μετά παίζει μπουζούκι σε όλο το δίσκο, σε όλη την ταινία παίζει μπουζούκι ο άλλος φίλος μου, τεράστιος σολίστας, ο Νίκος Τατασόπουλος. Οπότε βάλουμε το ταξίμι και μετά βάλουμε την Πανανόφλουδα που είναι ένα κομμάτι αυτοκριτικής.
0: Πάμε.

0: Keep Jazzin, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή τη jazz και του αυτοσχεδιασμού. Πια σ' ακούτε μπουζούκια, δεν μας πειράζει. Είμαστε εδώ στο Jazz Breeze Radio με τη μεγάλη παρέα του Περάματος. Λείπει κόσμος βέβαια. Και να πούμε ότι λείπει βασικά η Τζέννη Γρηγοροπούλου, η ηχολήπτρια της εκπομπής μας, η οποία δεν βρίσκεται στην Αθήνα για τους επόμενους μήνες. Είναι περαματιώτησα. Σου στέλνει πολλά χαιρετίσματα, Βαγγέλη. Την είχες μαθήτρια στο δεύτερο γυμνάσιο. Πού να τη θυμάσαι, αλλά έχουν περάσει τόσοι από τα χέρια σου. Σου στέλνει χαιρετίσματα και εμείς σου στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας, Τζέννη, και ευχαριστούμε που στην ώρα της ξεκούρασής σου μας ακούς. Λείπει επίσης ο Γιώργος Ζαμπέλης. Λείπει ο Γιάννης ο Παναγιωταράκος βασικά. Αλλά είναι σαν να είναι εδώ, σαν να είναι εδώ όλοι τους. Μια που αναφερθήκαμε στην Παλαιστίνη και σε αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί, γιατί θα το ξεχάσω το λέω, να πούμε ότι την άλλη Κυριακή στις 15 του Ιούνιου, στο Baumstrasse, στην Οδό Σερβίων, στις 7 η ώρα το απόγευμα, η Μπαράκος Όρκεστρα, η αγαπημένη ορχήστρα μας, η 12μελής jazz ορχήστρα που δημιούργησε ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης, παίζει για την Παλαιστίνη, για την Γάζα. Τα έσοδα θα δοθούν για τους ανθρώπους εκεί, με ελεύθερη συνεισφορά η είσοδος. Όλοι πρέπει να είμαστε εκεί και για να απολαύσουμε ίσως την πιο σημαντική jazz ορχήστρα αυτής της χώρας, αλλά και για να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε για αυτούς τους ανθρώπους που σπαράζονται από τη φρικαλαιότητα που προκαλούν οι Ισραηλινοί και τη γενοκτονία στη Γάζα. 15 Ιούνιου, Κυριακή, σε 7 το απόγευμα, στο Baumstrasse. Γιατί θα το ξέχναγα, Θοδωρή, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ναι, ναι, καλά έκανες και το είπες.
0: Είχαμε μείνει στα Ευτράπελα.
2: Και νομίζω πριν φτάσουμε στα Ευτράπελα, την ίδια μέρα, νομίζω και την ίδια ώρα, ξεκινάει και
0: ακριβώς
2: από το Κάιρο η πορεία για τη Γάζα,
0: March
2: του Γάζα.
0: Ακριβώς.
2: Εντάξει, από μια διεθνή ομάδα ανθρώπων.
0: Και είναι και
2: συμβολική. Διαδήλωση συμβολική. Ναι.
0: Συμβολικό το γεγονός ότι εκείνη την ώρα ξεκινάει η συναυλία της Μπαράκος Ορκέστρα. Οπότε έχει και αυτό τη σημασία του. Πάμε στα. Γιατί το αφήσαμε. Στα Ευτράπελα των γυρισμάτων. Ό,τι μπορείς να θυμηθείς. Κάτι πήγε να διηγηθεί, τον σταμάτησα, παιδιά, γιατί θα έχει πολύ. Πρέπει να το πει. Πρέπει να το πει.
2: Η ταινία έχει πολλά ευτράπελα, απρόσμενα ευτράπελα, εντάξει, που εκείνη τη στιγμή μπορεί να μας τρεσάρουν, αλλά όταν τα σκεφτείς αργότερα, είναι αυτά που μένουν και σημαδεύουν. Εγώ τραβάγα τα φωτογραφία των backstage όλων και μονάχα από μια στιγμή, από ένα σημείο της ταινίας, δεν είχα φωτογραφίες backstage, γιατί έτρεχα για άλλα πράγματα. Ήταν η στιγμή που πρωταγωνιστής, ο Χρήστος ο Μουστάκας, κάνει μπάνιο. Το μπάνιο γινόταν στο σχολείο, στις τουαλέτες του σχολείου. Βέβαια ήταν βράδυ, αργίες, φροντίζαμε να μην είναι σε λειτουργία το σχολείο, είχαμε πάρει άδεια κανονικά. Αλλά ήταν χειμώνας, κρύο, το νερό παγωμένο, τι να κάνουμε, ο Χρήστος ξεπάγιαζε. Οπότε ζεσταίνουμε νερό στο θερμοσύφωνα του χημείου και τραβάμε το λάστιχο. Αλλά δεν είχαμε καταβρεχτήρι και πήραμε ένα ποντιστήρι. Αλλά πάλι ανεβήκαμε στη σκάλα, φαινόμασταν στο φακό. Και τι να κάνουμε, δέσαμε το ποντιστήρι σε ένα κόντιο. Και ήρθε τώρα ο άλλος της παρέας, ο Κώστας ο Κουταλής, με τη γραβάτα του κουστούμαρισμένο και τον εβάναμε στη σκάλα να κρατάει το ακόντιο με το
0: ποντιστήρι.
2: Ναι, ναι, και με καταργέται που δεν έχω διασώσει τη φωτογραφία. Αλλά τουλάχιστον τώρα το αποτυπώνουμε, έστω και φωνητικά, να το έχει. Άλλες στιγμές ήταν, εν πάση περιπτώσει, περιμέναμε να γυρίσουμε, είχαμε να γυρίσουμε μια σκηνή με βροχή και ψάχναμε τον καιρό. Περιμέναμε τον καιρό να βρέξει. Και με παίρνει τηλέφωνο κάποια στιγμή ο Γιάννης, 12, 1 η ώρα τη νύχτα. Βαγγέλη, ετοιμάζεται,
0: πάει
2: για βροχή. Παίρνω κι εγώ τα μάξι, παίρνω τον Γιάννη, περιμέναμε να βρέξει. Και εκεί που είχαμε απελπιστεί, πραγματικά πιάνει μια μπόρα.
0: Είναι η σκηνή στο πέραμα, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, που χορεύει Ζεϊπέκικο Χρήστος μέσα στον δρόμο.
2: Και εκεί κοντά να μας φάνε κιόλας. Πέρασε ένας ξυστά, ενώ είχαμε σήματα με ομπρέλες, με χρώματα, με αυτά. Παρ' όλα αυτά πέρασε ένας ξυστά ίσα-ίσα, δηλαδή που τη γλιτώσαμε. Αυτά. Τα ευτράπελα.
1: Ναι. Να πούμε ότι έτσι δυστυχώς έφυγε και ο Αγγελόπουλος.
0: Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ναι.
1: Από...
0: Στα λοιπάσματα, κοντά στα λοιπάσματα, κοντά, στον περιφερειακό, ναι.
1: Δηλαδή αυτή η δουλειά είναι, έχει
0: τους κινδύνους της.
1: Έχει high risk, ας πούμε.
0: Ναι. Έχει τους κινδύνους της, τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τι να βάλουμε, να πούμε για το Βιατά, ότι έχει πολύ σημασία, ήρθε και στο βίντεο κλιπ της Μπανανοφλουδάς. Ήταν κάτι έξτρα, ας πούμε.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, οπότε πάλι με προλαβαίνεις. Για τον Δημήτρη τον Πιατά, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Δημήτρης ο Πιατάς. Πώς ήταν σαν άνθρωπος, πόσο γρήγορα μπήκε στο κλίμα της ταινίας, πόσο έδωσε την ψυχούλα του.
2: Από την πρώτη στιγμή που διάβασε το σενάριο, ενθουσιάστηκε. Το ρόλο του τον έχτισε.
3: Ήταν ήδη στην ταινία, δηλαδή.
2: Τον έχτισε το ρόλο του, δηλαδή πρόσθεσε θέματα δικά του στην ταινία και σαν χαρακτήρας. Ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή πρόσφερε ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ταινία. Όχι σαν όνομα, σαν συμμετοχή, σαν παρέα. Γιατί αγάπησε το σενάριο, του άρεσε το σενάριο, του άρεσε η ομάδα, η παρέα. Το γλέντισε και ο ίδιος.
0: Ναι.
3: Βρήκε τρόπο να πει πράγματα που εμείς ίσως να φοβόμασταν λόγω απειρίας, να τα πούμε.
2: Ναι, και αυτός βρήκε την ευκαιρία να πει πράγματα που δεν μπορούσε να τα πει διαφορετικά.
1: Ναι. Έχει την τρομερή ατάκα, πρώτα σε πνίγουν και μετά σου πετάνε το σωσίβιο. Τότε ήταν η έκρηξη...
0: Των μεταναστευτικών ροών.
1: Στον Πειραιά, στο λιμάνι. Η ταινία το καταγράφει αυτό από όλη, νομίζω με πολύ πιστικό έτσι, τρόπο. Το τι είχε γίνει τότε. Και συνάμα την εσωτερική κρίση, την οικονομική και το πώς έβλεπε ο κόσμος. Κάποιος κόσμος το έβλεπε με πολύ αρνητικό πρόσημο όλη αυτή την προσέλευση. Και κάποιος άλλος κόσμος απλά... προσπαθούσε να βοηθήσει και να...
0: Ναι, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν δύο κόσμοι σε αυτό.
1: Και τότε το ίδιο. Και...
0: ο κόσμος της αλληλεγγύης και ο κόσμος του μισανθρωπισμού και της αντιπάθειας. Ότι ήρθανε να μας πάρουν τις δουλειές, ήρθαν να μας πάρουν τα σπίτια, ήρθαν να μας πάρουν τις ζωές μας.
1: Και να πούμε και για τους λαούς, ας πούμε, που είπαμε για το... Εμείς δεν είμαστε... Και φαίνεται αυτό και φαίνεται και από την ταινία και από ό,τι έχουμε κάνει. Που δεν είναι, ας πούμε, όποιος λέει δυστυχώς για τη γενοκτονία που διαπράττεται τώρα, δεν πάει να πει ότι είναι με την αντίστοιχη επίθεση της Χαμάς, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν πάει να πει ότι όταν καταγράφεις κάτι είσαι με τον άλλον.
3: Δηλαδή, δεν είναι όλα μαύρο-άσπρο.
1: Ναι, δεν είναι όλα μαύρο-άσπρο.
3: Υπάρχουν και άλλες αποχρώσεις.
1: Δεν είμαστε με καμία εκδήλωση βίας. Και...
0: Ακριβώς. Yeah. Είναι εύκολο.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Είναι εύκολο να τσουβαλιάζεις τα πράγματα. Yeah. Είναι πολύ εύκολο. Είναι βούτυρο στο ψωμί αυτών που θέλουν να υπάρχει το τσουβαλιάσμα.
1: Και ακριβώς και να πούμε για τους Ισραηλινούς ότι είναι... Έχουμε πάρα πολλούς φίλους Ισραηλινούς, πάρα πολλούς φίλους που είναι εγκλωβισμένοι και αυτοί στην πολιτική του, την παρούσα πολιτική της κυβέρνησής τους.
0: Δεν είναι όλοι οι Ισραηλινοί υπέρμαχοι της πολιτικής της κυβέρνησής τους.
1: Εννοείται, ακριβώς μην τα τσουβαλιάζουμε.
0: Ακριβώς.
1: Οι λαοί δηλαδή, αλλά βλέπεις ότι οι λαοί έχουν χάσει, αυτό που λέγαμε για την κάθετη δόμηση, έχει χαθεί η άμεση επικοινωνία. Η απομόνωση τι φέρνει την προπαγάνδα. Οπότε το κεφάλαιο. Κάνει χοντρή επίθεση.
0: Ναι,
1: κάνει χοντρή επίθεση και βάζει παροπίδι στον κόσμο.
0: Και καλυμμένη, αλλά και απροκάλυπτη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχει και τους δύο τρόπους.
1: Ναι, έχει τον τρόπο καταρχήν να δημιουργεί κρίσεις, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Οικονομική ασφυξία. Έτσι. Πρώτα δημιούργησε ένα εφάνταστο οικονομικό περιβάλλον που όλοι ξέρουμε τι είναι πια, το έχουμε αναλύσει. Θα βάλουμε κι άλλο αυτοκριτικό κομμάτι μετά.
0: Έτσι.
1: Που δεν είναι μόνο αυτοκριτικό, νομίζω. Εντάξει. Κατά μία έννοια περιγράφει όλη τη 40ετία. της μεταπολίτευσης.
0: Της μεταπολίτευσης.
1: Έτσι. Ίσως να βάλουμε αυτό.
0: Θέλεις να βάλουμε τώρα,
1: Να πούμε ότι, ότι ήρθαν και πολύ διάσημοι, ας το πούμε. Όχι, ας το, είναι διάσημοι άνθρωποι. Και αυτοί αμφιλοκερδός, τραγουδιστές, όπως ο Βασίλης ο Παπακουσταντίνου. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που είπε και τα δύο κομμάτια που του προτείναμε. Εμείς του προτείναμε δύο κομμάτια που τα είχα γράψει εγώ πάνω στο σενάριο του Γιάννη. Είναι και η στίχη δική μου. Για να διαλέξει ένα ο άνθρωπος, δηλαδή είναι ιδανική η φωνή του για τέτοιου είδους κομμάτια.
0: Και όχι, σχεδόν για όλα τα κομμάτια είναι.
1: Και όχι ιδανική. Μόνο, ναι, και όχι μόνο, αλλά είναι από τους λίγους που μπορεί να το στίχο να τον εννοεί. Μπορεί να κατανοήσει το στίχο αμέσως.
2: Τον ερμηνεύει.
1: Ναι. Και θυμάμαι κιόλας ότι. Επειδή του ήταν λίγο. Επειδή έκανε τον demo εγώ με μια φωνή τέλος πάντων που ούτε να τα ακούω, ούτε θέλω. και ήταν λίγο χαμηλά και το συζητάγαμε στο στούντιο με τον πιανίστα του χρόνια και φίλο τον Αποστόλου. Και του λέει: είναι λίγο μήπως να αλλάξουμε τόνο. Και είχε πει το. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέει: ξέρει γιατί το γράψε εκεί. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Δηλαδή το ερμηνευτικό είναι παραπάνω, το ερμηνευτικό και το να πει στο στίχο είναι παραπάνω από την τεχνική. Δηλαδή έχει μια φοβερή έκταση ο Κωνσταντίνου, ο Βασίλης. Όλοι το ξέρουμε. Είναι ένας μάλλον ο κορυφαίος ροκ τραγουδιστής που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα. Και όχι μόνο. Δηλαδή, ροκ βάζοντας το παλιό ροκ. Δηλαδή, με τραγουδιστές που έχουν τεράστια έκταση και τεράστιες δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, το είπε στον τόνο που το είπα εγώ. Που έδινε όμως, θα βάλουμε ένα κομμάτι τώρα, το «Είμαι ακούς», να πούμε για την Κατερίνα Τσιτανίση. Γιατί δεν μπορούσαμε να μην δείξουμε. Και εγώ στην αρχή ήταν προτροπή του Γιάννη να βάλουμε έναν πολύ λαϊκό τραγουδιστή ή τραγουδίστρια στα κομμάτια. Γιατί υπάρχουν κομμάτια μέσα που δείχνουν. Την τριανταετία, να μην πούμε παράκμη, να πούμε το άφημα. Ξέρεις που ο κόσμος έλα μωρέ και πια τα πιάτα, τα λουλούδια. Εκεί που, ξέρεις, ναι, δηλαδή εκεί που το λαϊκό γλέντι συναντάει το να φαίνεσαι, το να φαίνεσαι οικονομικά. Δηλαδή πώς θα φανώ οικονομικά, θα κάψω ας πούμε, το έχει αποτυπώσει το έργο...
0: Ο Παντελής ο Βούλγαρης,
1: με το Ηλία Ρίχτο, το έχει αποτυπώσει νομίζω με κορυφαίο τρόπο.
0: Ναι, ναι. Που οι περισσότεροι το γελάνε, δεν είναι καθόλου κωμωδία, παιδιά.
1: Πολλή μουσική το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Ναι,
1: εγώ έχω περάσει, έχουμε ζήσει αυτό και, συνθήκες δηλαδή απίστευτες και σε πανηγύρι και σε μαγαζιά. Έχουμε ζήσει απίστευτες σκηνές. Υπάρχουν κάποιες ιδέες από... ιστορικούς μουσικούς να γραφτούν αυτά. Νομίζω ότι ο μόνος που έχει γράψει δύο πολύ ωραία διηγήματα αλλά σε λίγο πιο πίσω είναι ο Ζουγανέλης ο Ντουμπίστας.
0: Ναι.
1: Δύο σπουδαία.
0: Ο Γιάννης ο Ζουγανέλης, συνωνυμία με τον άλλον.
1: Ναι, συνωνυμία με τον ηθοποιό τον Γιάννη. Ναι.
0: Ένας από τους κορυφαίους, τι να πούμε, έπαιζε τούμπα, ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο σολίστ της τούμπας. Έτσι.
1: Και πολύ λαϊκός, να πεις ότι ήταν κλασικός. Τι μπορείς
0: να
1: πεις.
0: Τι νόημα έχει. Μουσικούς δεν ξέρω. Για αυτού του επίπεδου τους μουσικούς δεν ξέρεις.
1: Ήταν και τζαζίστας, έπαιζε και διφωνίες με το... Πολύ δίσκοι έπαιζε διφωνίες με τα μπουζούκια. Δηλαδή ήταν μουσικός του κόσμου.
0: Πράγματα και θάματα.
2: Χεροκάς, εγώ μου φαίνεται ότι θυμάμαι και σε δίσκους του Βασίλη.
1: Ναι, ακριβώς. Και έγραψε και δύο σπουδαία βιβλία που κατέγραψε ας πούμε το πώς... Πώς είναι η μουσική στο backstage, πώς περνάει η ζωή τους. Γιατί ακούς μερικά, ξέρω εγώ, χαριτωμένα, ξέρω εγώ, εσείς κάνετε ταξίδια.
0: Ναι.
1: Και άμα τα περιγράψεις αυτά, ο άλλος μετά αρχίζει και αναθεωρεί.
0: Δεν είναι χόμπι.
2: Η ζωή του μουσικού και του τεχνικού ακόμα.
1: Και του Κώστας έχουμε κάνει, ο Κώστας έχει δουλέψει σαν τεχνικός.
2: Δεν είναι τόσο American Dream, όπως φαντάζονται με... Με ημίγυμνες κοπέλες πίσω στα backstage.
1: Ναι, καμία σχέση.
2: Συνήθως είναι κάτι κουρασμένοι σαραντάριδες.
0: Ναι.
2: Τα έχουν φτύσει από
1: την τώρα, τώρα θυμήθηκα και, έναν άλλο συντελεστή φίλο μας που έχει μπει στην παρέα εδώ και πολλά χρόνια και πήρε και ανέλαβε το μάστερ γιατί σε κάποια στιγμή, όπως συμβαίνει πάντα βέβαια, θα μου πεις, είχα χαωθεί και το υλικό ήταν. Επειδή όλοι ερχόντουσαν όποτε μπορούσαν. Είναι πολύ μεγάλο το υλικό και πολύ διαφορετικά τα στυλ. Έχουμε κομμάτι που είναι και στα αραβικά. Το έχει πει μια κοπέλα από την Παλαιστίνη. Μάλιστα. Να δεις πόσο κοντά μπορεί να είναι οι εποχές.
0: Ναι, καταστάσεις, ναι.
1: Τώρα εδώ και 5 χρόνια έχει κυκλοφορήσει, έτσι. Και το είχε πει, το δεύτερο μέρος το είχε πει ο Χάικο, γιατί ήταν ένας σπουδαίος σολίστας, Αρμένης, που έχει μεγαλώσει όμως
0: εδώ.
1: Στη Συρία.
0: Α, στη Συρία,
1: στη
0: ναι,
1: Συρία,
0: ναι, ναι.
1: Και εδώ ήρθε. Καλά, εδώ είναι πολλά χρόνια. Έχει αφήσει το στίγμα του και,
0: βέβαια,
1: και με το παίξιμό του και με την προσωπικότητά του, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το παίξιμο, αν είσαι γρήγορος ή αν είσαι εφάνταστος και αυτά. Είναι πολλά πράγματα.
0: Είναι σημαντικό το ότι αυτοί οι άνθρωποι δέχτηκαν να συμμετέχουν σε αυτή την ηχογράφηση,
1: ναι, με χαρά,
0: χωρίς να αμυφθούν. Γιατί και κάποιοι από αυτούς δεν τους ήξερες.
1: Είναι και ο Τάσος ο Γιαννούσης, να πούμε, μην ξεχάσουμε κανέναν. Και ήθελα να πω και για τον Γιώργο τον Αλιφέρη, που ναι, είπες για τους τεχνικούς, που πήρε και αυτός το χάος μου. Και το έκανε ένα κοινό μάστερ να μπορεί αυτό το πράγμα να βγει.
0: Να μαζευτεί το υλικό και να μπορεί να κυκλοφορήσει.
1: Ναι. Γιατί πριν το χάος το είχε αναλάβει ο Φάμπας. Βοήθησε πάρα πολύ στο να
2: γίνει. Για επεξεργασία ήχου.
1: Πάρα πολύ μεγάλη αρρωγή από το Φάμπα.
3: Είναι τα καλά κακά, ας το πούμε, της ερασιτεχνικής φύσης της δουλειάς,
1: ναι,
3: ότι ένωσε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι, γιατί στην αρχή, ρε παιδί μου, ήταν μια ομάδα που ήμασταν λίγο πολύ γνωστοί μεταξύ μας, αλλά σιγά σιγά αυτή η ομάδα μεγαλώνοντας έβαλε άτομα μέσα τα οποία δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλον και γίνανε ζυμώσεις εκ νέου.
1: Ναι. Μπήκανε πολύ, πάρα πολλά άτομα.
0: Πολύ δηλαδή, γοητευτικό.
1: Και ο Αλιφέρης, ας πούμε, βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το μάστερ και βοηθάει ακόμα και στα φεστιβάλ, όποτε δεν έχει δουλειά έρχεται. Θα πούμε και για το φεστιβάλ, γιατί το τελευταίο μισάωρο θα πούμε.
0: Και να πούμε ότι αναφέρομαι σε σένα, Κωστή. Πρώτη φορά τον λέω Κώστα. 41 χρόνια πρώτη φορά τον λέω Κώστα. Και το βρήκα να το κάνω εδώ. Είδες το αναθεματισμένο το μικρόφωνο τι κάνει. Εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι από ηχολήπτη συναυλιών και βοηθός ηχολήπτη συναυλιών να γίνεις ηχολήπτη σε ταινία. Και μεγάλου μήκους κιόλας. Πόσο δύσκολη η διαδικασία ήταν, πόσο ζορίστηκες, πόσα καινούργια πράγματα έμαθες και αν έγιναν τα πράγματα πιο εύκολα από ό,τι τα περίμενες στο τέλος.
3: Δεν ήταν, εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά ουσιαστικά. Υπήρχαν κάποιες μικροπροσπάθειες, αλλά όχι σε ταινία. Υπήρχαν σε ντοκιμαντέρ, σε διάφορα τηλεοπτικά και σε αυτά. Και σίγουρα ήταν μεγάλη πρόκληση γιατί δεν είχαμε τον εξοπλισμό, τον κατάλληλο που έχει ένας ηχολήπτης μιας ταινίας. Ο εξοπλισμός ήταν ό,τι είχαμε από τις συναυλίες, συνάρτηση με φίλους, να δανειστώ αυτό, να πάρω εκείνο, να βάλουμε το άλλο. Και σίγουρα η εμπειρία ήταν πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Δηλαδή με βοήθησε μετέπειτα και σε τηλεοπτικές δουλειές, ας πούμε, που χρειάστηκε να δουλέψω. Τοποθέτηση, γιατί αρκετά από τα πλάνα, λόγω ήταν μακρινά, δουλέψαμε με ψήρες, βοηθητικά τελείως τα boom, τα υποτιθέμενα που είχαμε. Οπότε, ναι, ήταν και μια οπτική που δεν είχα κάποιον επεπειραμένο, άσε να το κάνω, να στο δείξω.
0: Από πάνω σου, εσύ ήσουν.
3: Ναι. Έπαιρνα την ευθύνη καθαρά εγώ. Και ελπίζω να το δω, δεν σας κούρασα κιόλας. Δεν γίνανε πολλά ξαναγυρίσματα λόγω του ήχου.
0: Όχι.
3: Παρόλο που οι συνθήκες ήταν πολύ αντίξωες. Σε αέρα, με κίνηση, με.
0: Ναι, μια ταινία γυρισμένη στο δρόμο, έτσι.
2: Ταινία δρόμου.
0: Εν κινήσει.
3: Ναι. Ελάχιστα πλάνα είναι σε κλειστούς χώρους.
0: Είναι μια ταινία εν κινήσει. Και με πολλούς περαστικούς γύρω-γύρω. Είναι και σε ώρες αιχμής πολλές σκηνές. Υπάρχει κόσμος. Τα είπε και ο Βαγγέλης πριν πήγα να σας σκοτώσει. Ο άλλος, ο θερμόαιμος οδηγός. Έχουμε πολλούς εκεί πέρα τέτοιους. Ειδικά στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Δεν καταλαβαίνουν από το πόσο κόσμος έχει φύγει σε αυτή την αναθεματισμένη Λεωφόρο. Που δεν φταίει η Λεωφόρο, εμείς φταίμε, αλλά τέλος πάντων. Και συνεχίζουν το ίδιο πράγμα.
2: Απλά να πούμε ότι ο κάθε ένα συντελεστής προσθέτει μία ταινία στην ταινία. Δηλαδή, μία ταινία ήταν το σενάριο. Μία ταινία ήταν ο κάμεραμαν, η λήψη, η εικόνα. Μία ταινία ήταν ο ήχος. Μία άλλη ταινία ήταν το sound design του Φάμπα, του Βαγγέλη του Φάμπα. Πολύ σημαντικό. Μία ταινία για τη μουσική. Κάθε ηθοποιός πρόσφερε μία ταινία. Δηλαδή ήταν πρόσθετε στην ταινία, μεγάλωνε την ταινία. δεν είναι μία ταινία. Είναι πολλές ταινίες μαζί και όλες μαζί συγκεράστηκαν για να βγει το Σωσίβιο.
0: Έτσι.
3: Το είχε πει πολύ ωραία ένας φίλος που είχε έρθει και είχε παίξει την ταινία. Δεν θυμάμαι το όνομά του δυστυχώς. Που λέει ότι βρε παιδιά, εσείς θα πρέπει να κάνετε ταινία το πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία.
0: Ναι. Σίγουρα. Για όσους δεν μας ακούτε τα τελευταία λεπτά, να πούμε ότι μιλάμε για την ταινία Το Σωσίβιο, σκηνοθεσία του Γιάννη Παναγιωταράκου, παραγωγή Paramount Pictures, Πέραμα Δραπετσόνα και Ρατσίνη, Γειτονιά. Μια μεγάλη παρέα που πριν 7 χρόνια μάλλον μαζεύτηκε και σιγά σιγά έφτιαξε αυτή την ταινία, η οποία κυκλοφόρησε το 2021 20. Και το 2020 μέσα στη κατάσταση αυτή της πανδημίας, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να βραβευτεί σε όλο τον κόσμο. Σκάλισε λίγο τη μνήμη σου, Βαγγέλη, γιατί μόλις παίξουμε λίγη μουσική από την ταινία θα μας πεις για τα βραβεία. Σκάλισε τη μνήμη σου, γιατί είναι και πολλά, για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Ακούμε μουσική από το soundtrack της ταινίας, την οποία μουσική συνέθεσε ο Θοδωρής ο Κουέλης. Το βιβλίο Παύλα CD κυκλοφορεί από την
1: από
0: τη Music Art Lab και βρίσκεται στο Music Corner. Στο Reload, συγγνώμη.
1: Ναι, διανομέα είναι το Reload.
0: Βρίσκεται στο Reload, στο δισκάδικο.
1: Ακαδημίας.
0: Που είναι, στην Ακαδημία. Ακαδημίας,
1: 80.
0: Πολύ κοντά στη ζωοδόχο πηγή.
1: Έχει και βινίλια,
0: είναι
1: πολύ εμπεριστατωμένο.
0: Βαστάει το Reload, ναι. Είναι, για όσους θυμούνται, είναι συνέχεια. Μια μικρή συνέχεια του Πάλε Ποτέ Μετρόπολης. Βαστάνε ακόμα τα παιδιά και αξίζει τον κόπο να πάτε εκεί να επισκεφτείτε και να αγοράσετε αυτό το soundtrack βιβλίο. Soundtrack βιβλίο, μια πολύ καλέσθητη έκδοση. Και για όσους θέλετε να δείτε την ταινία, YouTube. Απλά πράγματα.
1: Να πούμε και για το βιβλίο. Πολύ σπουδαία συνεισφορά είχαμε και στο γραφιστικό κομμάτι. Και θέλω να ευχαριστήσω. Ξέρεις, είναι πολλοί παράγοντες που πρέπει να συνεργαστούν. Και για να γίνει κάτι που να είναι κάτι.
0: Να έχει ουσία.
1: Σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι έβαλε το χεράκι του Στάθης ο Καμπουράκης. Η συνεισφορά του είναι εμφανέστατη.
0: Έτσι,
1: ναι. Και η αισθητική, ναι, του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει βέβαια και το γιο του που είναι ένας σπουδαίος σολίστας, που τον έχουμε και εδώ πάλι στην Music Art Lab και πρέπει να του κάνουμε και μια εκπομπή, γιατί είναι ένα παιδί 32-33 χρονών είναι ο Αλέξανδρος και έχει ήδη 3 CD με ορχιστρική μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Ακορντεόν, δύσκολο όργανο. Και τι να το πεις τώρα αυτό, λαϊκό ακορντεόν, λαϊκή τζαζ, τι να το πεις.
0: Ναι.
1: Πολύ δεξιοτεχνικό και δεν τυχαίο που ο πατέρας του, ας πούμε, πήγα σπίτι και μου δείξε όλα τα τρέι από τα βινίλια. Δηλαδή, μήπως και κόψουμε και βινίλιο. Και το βιβλίο είναι πολύ. Δηλαδή, χαίρεσαι να το. Και το χαρτί ακόμα.
0: Ναι,
1: ψάξαμε το χαρτί, όλα τα. Είναι πολύ προσεκτικό.
0: Είναι καλέσθητο. Κάτι που έγινε για να γίνει.
3: Αυτό, ναι. Δεν έγινε δουλειά για να γίνει. Ο καθένας, ναι, έβαλε ένα κομμάτι του. Ακόμα μπορώ να πω και. Κομπάρση.
1: Βέβαια, ναι, εννοείται. Τώρα, κοίταξε, είναι πολλά τα ονόματα. Ναι, είναι πολλά τα ονόματα.
0: Και όσοι δείτε την ταινία θα καταλάβετε, έτσι, ότι δεν θα καταλάβετε ότι είναι μια δουλειά ερασιτεχνική.
1: Να παίξουμε λίγο.
0: Δεν θα το καταλάβετε σε καμία των περιπτώσεων. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, γιατί δεν το καταλάβατε. Φτάσαμε 7.30.
1: Για να μην αδικήσουμε, μην τους πούμε μόνο ονομαστικά, να παίξουμε δύο κομμάτια. Για να έχουμε και μια σειρά με τα προηγούμενα, να παίξουμε το επόμενο αυτοκριτικό, να ακουστεί και η φωνή του Τάστου Γιαννούση, άλλος ένας φίλος και αυτός κάνει δικές του παραγωγές, και εδώ του έχουμε κάνει παραγωγή και τώρα του κάνει και ο μετρονόμος, νομίζω
0: ο Θανάσης Συλλιβός,
1: αν δεν κάνω λάθος, ο μετρονόμος του κάνει την επόμενη, δηλαδή οι εταιρείες που βοηθάνε όσο μπορούν για να συνεχίσει να υπάρχει παραγωγή, έτσι. Να βάλουμε λοιπόν αυτό το αυτοκριτικό κομμάτι που λέγεται. Πώς λέγεται, ρε παιδιά? Είναι και. Περίμενε. Να δούμε.
3: Ούγαρ έρχεται μόνο.
1: Να μην ξεχάσουμε και κανένα, είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, είναι και σε δικούς μου στίχους και δεν θυμόμουν τον τίτλο. Λοιπόν, στόπα, δεν το ξαναλέω, είναι. Παίζει, εδώ, παίζει και ο προαναφερόμενος ο Αλέξανδρος εδώ, τους άλλους έχουμε αναφέρει. Τάσος Γιαννούσης. Μετά θα πούμε το πρώτο τραπέζι πίστα που δείχνει την εποχή που λέγαμε του 80
0: και, αυτό ακριβώς.
1: Και τη ζωή του πρωταγωνιστή που πήγαινε και ξόδευε τα λεφτά του στο...
0: στην εποχή του Σκυλάδη.
1: Στα, ναι, στα λουλούδια και στα πιάτα. Τραγουδάει η Κατερίνα Ιστανίση. Εκεί παίζει από συντελεστές, για να μην ξεχάσουμε κανέναν, κάποιον που δεν έχουμε αναφέρει, παίζει ο Μαλλιάς, ο Απόστολος παίζει κλαρίνο, οι άλλοι τους έχουμε αναφέρει. Και να παίξουμε μετά ένα τραγούδι, επίσης να παίξουμε τρία στη σειρά για να προλάβουμε.
0: Βεβαίως.
1: Που θα είναι σε ερμηνεία του Βασίλη
0: Παπακουσταντίνου,
1: που είπαμε, ναι, πριν. Και συμμετέχει και πάλι αφελοκερδός και με μεγάλη χαρά, συμμετέχει μια παιδική χοροδία του Καρδιόλακα, του Στέφανου.
0: Μάλιστα.
1: Που πήγαμε και το, εκεί να δείτε, που πάλι η ηχογράφηση έγινε σε έναν εξωτερικό χώρο, τέλος πάντων. Δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά έγινε.
0: Έτσι,
1: αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αυτό έχει σημασία. Οπότε ακούσουμε αυτά τα τρία κομμάτια. Ακριβώς. Αυτό πάντως το ξαναλέω. Πρώτο τραπέζι πίστα και θα κλείσω. Ακούς και θα πάμε για τον επίλογο.
0: Πάμε, ναι.

0: Το διαλάμε για σήμερα.
1: Μόλις ήρθαμε, ρε.
0: Εγώ πάω να φύγω.
1: Κάτσε, γεια σας, είναι.
0: Νίκο, δεν είμαι, δεν φεύγω.
1: Κάτσε, ρε.
0: Τι συμβαίνει, ρε.
1: Τι να συμβαίνει.
0: Έλα.
1: Πάμε στο φάρο να γεράσω πίρνα, εσύ όσο. Άκου. Άκου.

0: Άφησα και το Anticipation μετά το Aim Ακούς. Είναι η σκηνή που περιμένει ο Χρήστος. Έχει σκεφτεί τι θα κάνει. Αυτό δεν φαίνεται σε όλη την ταινία. Κάτι δείχνει ότι ψάχνει στο Google, ξέρω εγώ. Κάτι φαίνεται ότι βρίσκει για να αλλάξει τη ζωή του. Γιατί είχε πάει σε... σε κέντρα αστέγων, είχε πτωχεύσει ο άνθρωπος και τέλος πάντων τη σκηνή την ονομάζω Anticipation, δηλαδή ελπίδα, προσμονή και περιμένει, και μετά ακούγεται αυτό το ταξίμι από το κοντραμπάσο, γιατί εμφανίζεται η βάρκα με τους πρόσφυγες, η παράνομη βάρκα έτσι, που τους αφήνει εκεί στην παραλία και μετά συνεχίζει και τελικά εκπληρώνει το σχέδιό του και αλλάζει εθνικότητα.
1: Δηλαδή. Μη σποιλάρει.
0: Έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπάσκετ. Όποιο δεν το έχει δει, νομίζω αξίζει τον κόπο.
2: Αξίζει, ναι, ναι.
0: Να πω ότι. Να μην ξεχάσουμε μουσικούς, έχει σημασία νομίζω αυτό.
1: Το στιχουργό.
0: Ναι, το στιχουργό βέβαια. Είναι ο Γιάννης ο Γιαρός.
3: Έγραψε το κομμάτι που τραγουδάει.
0: Έγραψε η Στανίση, το πρώτο τραπέζι. Ο οποίο Γιάννη και αυτό έκδωσε ένα εξαιρετικό δίσκο που κάναμε παραγωγή από εδώ. Που τραγουδάει ο ιστορικό τραγουδιστή ο Λάκης ο Χαλκιάς. Ένα εξαιρετικό δίσκο στα Αναστάσιμα, η Καπαρού, ο Γιαννούση, η ίδια παρέα δηλαδή πάνω κάτω. Ο Τατασόπουλο παίζει μπουζούκια. Μην ξεχάσουμε τον Χρυσόστομο, τον Καραντονίου που έπαιξε κλασική κιθάρα στο Ημακού. Το Ζαρκάδα που έπαιξε, τον Ευγένιο που έπαιξε ηλεκτρική κιθάρα στο πρώτο τραπέζι πίστα. Δεν είναι ωραίο να ξεχνάμε ανθρώπους, εννοείται. Και τον Μανώλη τον Ντόμπρο. Τον Μανώλη τον Ντόμπρο.
3: Που τον έχουμε εδώ.
0: Που τώρα που είναι εδώ συνέχεια, πολλά στο χρόνια. Στούντιο... Που μάλιστα τώρα είναι με τον αρχηγό μας, τον Ασημάκη στην Κέρκυρα. Έτσι, και πίνουν κοκτέιλ. Έχουν πάει να ξεκουραστούν τα αγόρια. Ασημάκης προτεργάτης του. Το να στηρίζει προσπάθειες και να βάζει πλάτη.
3: Βέβαια. Ο Νίκος.
1: Για να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πέρα από το Χρήστο το Μουστάκα και το Δημήτρη τον Πιατά συμμετείχαν και άλλοι επαγγελματίες ηθοποιοί, δωρεάν και αυτοί. Ήταν η Άννα η Ψαρά, η Βιβί η Μπάρμπι, ο Πάνος ο... Να θυμηθώ το όνομά του. Ηθοποιοί επαγγελματίες, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Που είχαν συμμετείχαν και αυτοί στην. Γιατί τους άρεσε. Ήθελαν να προσφέρουν και αυτοί σε αυτή τη δράση. Και το χαρήκαμε όλοι.
3: Έτσι, έτσι. Ακόνησες τη μνήμη σου, Βαγγέλη.
1: Θυμήθηκα τη φασολάδα. Στο συσίτιο που φτιάξαμε στον προφήτη Δανιήλ έπρεπε να κάνουμε ένα συσίτιο στους αστέγους. Οι αστέγοι δεν χρησιμοποίησαν πραγματικούς αστέγους από σεβασμό.
3: Ναι.
1: Όλοι ήταν κομπάρσι. Αλλά έπρεπε να φτιάξουμε μια φασολάδα. Το μια ήταν 11 κιλά φασόλια σε ένα καζάνι, στην ουσία κολυμπήθρα ήταν. Δεν ήταν καζάνι, αυτό τόσο μεγάλο ήταν, σαν κολυμπήθρα ήταν.
4: Αυτό το καζάνι το συγκεκριμένο είχε ταΐσει στην πραγματικότητα αστείο.
1: Ναι, μας το έδωσε ο πατέρας σας, ο κ. Μιχάλης. Ενδεχομένως να το έχει από τότε αυτά στη σιτία της εκκλησίας.
3: Σιτήριο Αη Γιώργης το πέρα.
1: Ναι. Να καταλάβεις ότι άναψα και τα 4 μάτια της κουζίνας και το βάλα πάνω. Χώραγε και περίσευε αυτή η κουζίνα. 11 κιλά φασόλια, 5-6 μάτσα μαϊντανό και έγινε μια φασολάδα απίστευτη. Καρότα, αυτά. Ναι, αφού όλοι πήρανε για το σπίτι να τους άρεσε.
3: Βέβαια.
1: Λοιπόν, από τα βραβεία στείλαμε σε φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου σε πολλές χώρες και πήραμε περίπου 25 βραβεία σε κάθε τομέα της ταινίας. Δηλαδή συμμετείχαμε στο μεγάλο φεστιβάλ Ταγκόρ της Ινδίας, στο Ουρουβάτι πάλι της Ινδίας, στο φεστιβάλ του Κάιρου, στο φεστιβάλ της Απουλίας στην Ιταλία, στο φεστιβάλ του Μαϊάμι στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, στη Ρουμανία πήραμε βραβεία, Έχουμε πάρει βραβείο εκτός από το πρώτο βραβείο μουσικής που πήρε και ταινία Ταγκόρ και στο Γουρουβάτι. Πήραμε και πρώτο βραβείο πρωτότυπης μουσικής για τον Θοδωρή τον Κουέλη. Πρώτο βραβείο πρώτου ρόλου για τον Δημήτρη τον Πιατά. Για το, στην Αμερική πήραμε βραβείο πρώτου ρόλου για τον Χρήστο τον Μουστάκα. Στη φωτογραφία πήραμε βραβείο. Αλέξανδρος Ιωαννίδης. Σαν σενάριο πήραμε πρώτο βραβείο πάλι. Στην Αγγλία έπαιξε πάλι, πήραμε διάκριση. Πάρα πολλά βραβεία, γύρω στα 20.
2: Και sound design βραβείο.
1: Sound design. Και ο Φάμπας, ο Βαγγέλης Φάμπας.
3: Για τον Βαγγέλη το
1: Φάμπα. Ναι, για τον Βαγγέλη το Φάμπα, sound design. Ναι. Παντού.
0: Ταιριάζει τα βραβεία, ταιριάζουν με τη φασολάδα. Είναι βραβιόσουπα. το λέγαμε να κάνουμε μια βραβιόσουπα μαζί με τη φασολάδα. Ήταν κάτι μοναδικό. Κάτι...
1: ναι, ναι, ήταν πραγματικά απίστευτο. Το αναμενόμενο βέβαια ήταν ότι εδώ δεν πήραμε καμία διάκριση.
3: Όχι διάκριση, απλά δεν πήρα η ταινία αυτή εδώ.
1: Δυσκολεύτηκαμε ακόμα
3: τρομερά και να βρει διανομή.
1: Ακόμη και να την παίξουμε στις περιοχές μας.
3: Μάλιστα.
1: Ναι, μην ναι. Τρελαθούμε.
3: Αυτό είναι το χειρότερο πραγματικά.
4: Στο κομμάτι των βραβείων ούτε καν τη δέχτηκα να διαγωνιστεί για διαφόρους τεχνικούς λόγους.
1: Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μας έστειλε, εντάξει, μα το έβανε στο εμπορικό κομμάτι των κανόνων, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, εδώ πέρα δεν πήραμε βραβείο.
3: Δεν παίχτηκε, δεν διαγωνίστηκε. Η ταινία δεν παίχτηκε.
1: Δεν παίχτηκε.
3: Δηλαδή, θυμάμαι με τα Κόπων και Βασάνων ότι καταφέρατε 2-3 προβολές στο Σινέ Παράδεισος.
1: Ναι,
3: στον Κορυδαλό.
1: Ναι, στο Σινέ Παράδεισος κάναμε την πρεμιέρα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρεμιέρα στις περιοχές μας. Ήταν αδύνατον. Εν πάση περιπτώσει, ήταν απογοητευτική η υποδοχή, όχι του κόσμου, γιατί όπου πήγαμε ήταν sold out.
4: Οι ηθήνοντες.
1: Όπου παρουσιάστηκε η ταινία ήταν sold out. Απλά υπήρχαν άλλοι λόγοι, δεν ξέρω για ποιο.
3: Οι ηθήνοντες αδιαφόρησαν. Εξάλλου αυτό ξέρουν να κάνουν καλά για τον πολιτισμό, να αδιαφορούν.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, ναι, ακριβώς, ούτε με ψημιρούμε, ούτε γκρινιάζουμε. Πρέπει να το αναφέρουμε.
3: Άστο να γκρινιάξω εγώ. Πρέπει να πάψει να σας ενδιαφέρει και πρέπει γενικώς να πάψει να μας ενδιαφέρει. Γιατί είναι και μια. Πώς το λένε, είναι μια φαινά. Είναι μια παγίδα. Αυτό. Απογοητεύεσαι, στεναχωριέσαι, νευριάζεις, τα παρατάς. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε καν μαζί τους. Δεν αξίζει ο κόπος.
0: Να πω κάτι εγώ σε αυτό. Τα παρατάς. Όταν έχεις μια. Που είναι φυτεμένη μια φιλοδοξία.
3: Ναι.
0: Όταν είσαι σε ένα σύνολο το οποίο λειτουργεί και εκφράζεσαι και αναπτύσσεις τον εαυτό σου και δεν είσαι σε έναν όχλο, σε ένα, πώς να το πούμε, δεν είσαι κάτω από ένα συγκεκριμένο

0: ένα φοβερό μέσο ώστε να γίνονται συναλλαγές και να ευκολύνει τη ζωή του, και τελικά έχει γίνει η ζωή του κόλαση από το ίδιο μέσο που, που φτιάχτηκε για να τον εξυπηρετήσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δυστυχώς δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά...
1: Χειροτερεύει. Τέλος πάντων, τώρα που είναι και πλαστικό, ναι, το χρήμα...
2: έχει μέλλον.
1: Ναι. έχει μέλλον η καταστροφή.
2: Ναι.
1: Και δεν έχει πάτο.
0: Εντάξει, και εμείς έχουμε μέλλον. Θα κάνουμε τώρα και το φεστιβαλάκι.
1: Ακριβώς.
0: Βρήκαμε μια τρύπα, πραγματικά... Ο καθένας έχει...
1: Να κάνω μια μικρή εισαγωγή.
0: Ναι,
1: μικρό φεστιβάλ. Μικρό. Δεν είμαστε μόνοι. Στο Πέραμα. 28 και 29 του Ιούνιου στο Ναυπηγείο του Ψαρού. Να μας πει πρώτα ο Βαγγέλης πότε ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία και τι έχει γίνει. Μια μικρή αναδρομή στο τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια.
3: Σαν μικρό φεστιβάλ Δεν Είμαστε Μόνοι στο Ναυπηγείο του Ψαρού ξεκινήσαμε ουσιαστικά το 2016. Βέβαια, πριν από αυτό είχαμε κάνει και αυτό, είπαμε και προηγουμένως.
1: Με το
3: Καπατρίο και τα λοιπά.
1: Κάποιες σποραδικές.
3: Ναι. Αλλά μετά πήγαμε στο πιο οργανωμένο, βέβαια με την πραγματική φιλοξενία του Μανώλη του Ψαρού στο Ναυπηγείο. Που
2: ουσιαστική υποστήριξη.
3: Ουσιαστική και ηθική. Η ηλική μας προσέφερε το Ναυπηγείο.
2: Ναι.
3: Δεν είναι μικρό πράγμα να σου εμπιστευτεί ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά τόσων ανθρώπων, γιατί εκεί πέρα είναι ένας χώρος που δουλεύουν τόσοι άνθρωποι, έχουν μέσα καράβια, και να σου λέει τώρα ο Κυρμανόλης ο Ψαρός, πού θέλεις να σου μεταφέρω το σκάφος για να έχεις καλό σκηνικό. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι
0: σκηνικό
3: αυτό.
0: Σκηνικό με σκάφη είναι τρομερό.
1: Είναι τρομερό. Γιατί,
2: το φόντο ήταν ένα πλοίο.
3: Γιατί το ναυπηγείο το κάνουμε σκηνικό στην ουσία. Φωτίζουμε κατάρτια, προπέλες, άγκυρες, ό,τι υπάρχει μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν σκηνικό, το χρησιμοποιούμε σαν σκηνικό.
2: Το μεγαλύτερο κομμάτι του φωτισμού δεν αφορά τη σκηνή, όσο τα γύρω από
1: το περιβάλλοντα χώρο.
3: Το περιβάλλοντα χώρο.
1: Είναι ένα μαγικό πράγμα, παιδιά. Δεν θα ξεχάσω τα λόγια του Μιχάλη του Σιγανίδη που τον φέραμε πρόπερση. Και είπε, πού με φέρατε, τι είναι εδώ, με τον γνωστό του τρόπο, μα τι κάνετε, τι είναι εδώ, τι πράγμα είναι αυτό.
2: Έκανε μια σημαντική παρατηρήση τότε ο Μιχάλης, που για μας, επειδή το βιώναμε συχνά, δεν το παρατηρούσαμε, το πόσο ο κόσμος, λες και ήταν εκπαιδευμένος, που ήταν ετερόκλητοι άνθρωποι, που μπορεί να μην είχαν ξανακούσει ποτέ τα κομμάτια ή να μην είχαν σχέση καν με αυτή τη μουσική, το πόσο με σεβασμό και με κατάνοιξη παρακολουθούν το οτιδήποτε μπορεί να βγει να παιχτεί επάνω στη σκηνή. Έχουν περάσει διάφοροι καλλιτέχνες ανά τα χρόνια.
3: Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μπουάτ της σύγχρονης εποχής, όπου ο κόσμος έρχεται να ακούσει τραγούδια που δεν έχει ξανακούσει και όμως κάθεται και τα ακούει με αυτό το σεβασμό που είπε τώρα ο Κώστας. Βέβαια, στο σκηνικό μας, να μην ξεχάσουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε τίποτε που δεν υπάρχει μέσα στο ναυπηγείο. Δηλαδή, δεν έχουμε καρέκλες.
2: Πλαστική καρέκλα δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει πλαστική καρέκλα. Χρησιμοποιούμε...
1: Τα μαδέρια.
3: Τα βάζα των πλοίων. Όπου κάθονται τα πλοία, κάθονται και οι άνθρωποι. Τα ντύνουμε από πάνω με στρατσόχαρτο για να μην λερωθούν οι άνθρωποι. Εκεί κάθονται, όπως κάθονται τα πλοία. Δηλαδή είναι
2: ακόμα και οι
3: τόσο φυσικό. Και οι προβολές πάλι, μέχρι που την τελευταία παρουσίασή μας γύρισε το σκάφος του, ένα σκάφος που έχει ο κ. Μανώλης ο Ψαρός δικό του, να σηκώσει το πανί, να προβάλλουμε ταινία στο πανί του σκάφους.
1: Ναι, στους σκάφους.
2: Ήταν πολύ ωραίο.
3: Ναι, αυτό το πράγμα.
2: Ή στα λευκά νάιλον που καλύπτουν τα πλοία που βάφονται εκείνη την περίοδο. Ανάλογα, ανάλογα την περίπτωση.
3: Και το ωραίο είναι ότι έρχεται ο κόσμος και φέρνει ο καθένας, φέρνουν πολλοί φίλοι, η μητέρα του Θοδωρή, κάποιοι άλλοι φίλοι, φέρνουν πίτσες, σουβλάκια και κερνιόμαστε μεταξύ μας.
2: Για όλους.
3: Για όλους, όχι. Δεν έχει είναι ένα συμμετοχικό πράγμα, μια συμμετοχική δραστηριότητα, μια δράση δηλαδή που συμμετέχουν όλοι.
0: Να θυμίσω ότι πέρσι δεν έγινε αυτό, αλλά είχαμε και τον κορονοϊό, ο οποίος μας, όλους δηλαδή, μας έβγαλε από τα συνέχεια.

0: συνηθισμένα, έστω τις συνήθειές μας, μας έβγαλε τελείως απ' έξω. Αλλά πέρσι κάναμε, η ίδια ομάδα κάναμε και τον περίπατο στο πέραμα. Ναι. Με σημαντικά σημεία ξεχασμένα, έτσι, για να μην...
1: Ήταν πολύ συγκινητικό, έγινε το τέλη Σεπτέμβρη νομίζω.
2: Ναι, ναι, ο πολιτιστικός περίπατος.
1: Ο πολιτιστικός περίπατος.
0: Ναι. Και να πούμε ότι σε αυτό το φεστιβάλ δεν είναι μόνο η μουσική, είναι ο κινηματογράφος, είναι η καστική, που είναι η πλέον αδικημένη, δηλαδή ζωγράφος. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα, και όμως υπάρχει.
1: Ναι,
0: η καστικός. Και φέτος θα έχουμε...
1: Ναι, τι περιμένουμε φέτος, τι ετοιμάζετε.
0: Φέτος θα έχουμε τον Γιώργο, τον Ζαμπέλη, σαν κεντρικό πρόσωπο οικαστικό. Είχαμε και τον Μορφόγλου τον Αντώνη,
2: ναι.
0: Κάποια εποχή. Τώρα θα έχουμε τον Γιώργο τον Ζαμπέλη, φτιάχνει κάτι ωραίο.
2: Ο Γιώργος Ζαμπέλης φτιάχνει με...
0: Ήταν και στην ταινία, έτσι.
2: Ναι, με μέταλλο, με σίδερο, με σύρμα φτιάχνει... Έργα τέχνης, τα οποία πάλι θα φωτιστούν με ειδικό τρόπο, με τον τρόπο μας, με απλά μέσα.
0: Φέτος θα γίνει, έτσι, και στο, θα γίνει και στο μικρό το, θα γίνει λίγο πιο, θα είναι πιο ιδιαίτερο, γιατί θα είναι, έχει ένα χώρο Κυρμανόλης που είναι νομίζω με παλιά εργαλεία και με τον τρόπο που φτιάχνανε πριν τους γερανούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα δούμε τώρα, υπήρχε μια ιδέα, δεν ξέρω αν θα, δεν ξέρουμε ακόμα το πρόγραμμα. Κάποια ονόματα μου έχουν πει το νέο ότι θα έρθουν. Περιμένουμε απαντήσεις, γιατί και τώρα τρέχουμε με συναυλίες. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θοδωράκης. Φέτος είναι χρονιά 100 χρόνια Μίκης Θοδωράκης από τη γέννησή του και 100 χρόνια Μάνος Χατζηδάκης. Βέβαια, δυστυχώς, για πολύ θλιβερούς λόγους, ο Μάνος Χατζηδάκης δεν έχει την πρέπουσα... πώς να το πω, προβολή.
1: Προβολή.
0: Και δεν φταίνε βέβαια οι καλλιτέχνες αυτό, φταίει το καθεστώς δικαιωμάτων, πραγματικά καθεστώς δικαιωμάτων, τέλος πάντων.
1: Ναι, το γνωρίζουμε και από τζαζ καλλιτέχνες.
0: Μεγάλη ντροπή. Εγώ το θεωρώ μεγάλη ντροπή.
1: Ακριβώς.
0: Ευτυχώς έχουμε το Μίκη που μόνος του... Εντάξει, ήταν ένα σοφός άνθρωπος. Εγώ είμαι πολύ περήφανος που παίζει στην ορχήστρα του και τον έχω γνωρίσει και από κοντά.
1: Και όχι μόνο παίζεις. Έχεις αναλάβει και ένα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είμαστε ομάδα. Είμαστε ομάδα. Δεν έχω αναλάβει τίποτα. Δηλαδή, ο Μίκης ήταν του λαού. Ήταν του λαού και εμείς συνεχίζουμε αυτή την παράδοση που δεν είναι από το Μίκη, είναι και από πολύ πιο παλιά χρόνια και από το θέατρό μας και από όλη την παράδοσή μας. Δηλαδή, η παράδοσή μας είναι της φιλοξενίας. Της επικοινωνίας, αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε.
1: Της βοήθειας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι, ναι.
0: Οπότε φέτος θα δούμε μήπως γίνει λίγο πιο free, έτσι τώρα που σένα σ' αρέσει και...
1: Σ' αρέσει,
0: ναι. Και είπες και για τον εξαίρετο Σιγανίδη. Φέτος υπάρχει μια ιδέα που μπορεί να μην υλοποιηθεί, μπορεί και να υλοποιηθεί, δηλαδή να υπάρξουν καρέκλες διάσπαρτες ανάμεσα στα έργα. Και να γίνει, αν απαντήσουν θετικά κάποιοι σολίστες, να γίνει με ερωτηματικό το «Δεν είμαστε μόνοι». Δηλαδή να παίζει ο καθένας μόνος του και να δούμε τι μπορεί να βγει.
1: Ναι.
0: Να παίζει ο ένας πάνω στον άλλον. Να δούμε, θέλει να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον. Υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί και φέτος. Αν δεν υλοποιηθεί φέτος, θα γίνει του χρόνου.
2: Ναι.
0: Να είμαστε καλά.
2: Σαν κοινωνικό πείραμα.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι, θα έχει ενδιαφέρον μαζί με το εικαστικό του Γιώργου που έχει φτιάξει μουσικούς. Έχει φτιάξει και την καράφλα μου ίδια. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Έχει μετρήσει το κεφάλι μου. Και έχει φτιάξει διάφορους μουσικούς με σύρμα. Και νομίζω ότι ο ένας πυροδοτεί τον άλλον. Ας πούμε με ιδέες. Θα δούμε τώρα που θα καταλήξει. Μπορεί να έρθουν. Τραγουδοποιεί να πούν και τραγούδια τους, μπορεί να γίνει αυτό ένα σύνολο, μπορεί να μην γίνει ένα σύνολο.
1: Όπως και να έχει, θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πάντως θα γίνει συνέβρεση και θα έχουμε και ταινία την επόμενη μέρα που και αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα είναι του Γιάννη, έτσι, Βαγγέλη. Ναι. Θα δούμε αν θα είναι.
2: Δηλαδή όλα είναι.
1: Πάει μέχρι το σωσίβιο, δηλαδή.
2: Όχι το σωσίβιο, μια καινούργια ταινία του Γιάννη που έχει ετοιμάσει. Σίγουρα θα έχουμε τρέιλερ.
3: Έχετε παγκόσμια πρώτη.
2: Ναι.
1: Άντε, Παναγιωταράκο.
2: Δεν ξέρουμε αν θα προλάβει.
1: Ανοιχτήσαμε πια για την καινούργια.
2: Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Γιάννης να την μοντάρει και να την τελειώσει, μάλλον. Γιατί ήδη είναι μονταρισμένη, αλλά να την τελειώσει. Σίγουρα θα έχουμε τρέιλερ και τρέχει μπας και προλάβει να κάνουμε έστω τουλάχιστον τεχνική παρουσίαση, τεχνική προβολή που λέμε,
1: ναι,
2: για να δούμε τις ατέλειες. Αλλά ναι, θα είναι ναι, ναι, ναι, η παγκόσμια πρώτη του Γιάννη, ελπίζουμε.
1: Έχουμε όνομα ταινίας.
2: Να το φαστίξουμε λιγάκι μυστικό, γιατί είναι λιγάκι μυστήριο το όνομα.
1: Είναι μυστήριο.
0: Είναι λίγο πιπεράτο.
1: Πιπεράτο.
3: Ναι, ναι, θα μπούμε σε 18 πλάσ μετά.
1: Βέβαια δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Έχουν ακουστεί εδώ μέσα.
2: Όχι, όχι. Καλύτερα να δούμε.
1: Εντάξει.
2: Με το Γιάννη.
1: Εντάξει, ναι, ο Γιάννης, ο Γιάννης. Αφού ο Γιάννης δεν θέλει να το κρατήσουμε, να το κρατήσουμε. 28 και 29 Ιουνίου, κρατήστε την ημερομηνία.
2: Σαββατοκυριακή.
1: Όσοι είστε στο πέραμα, φυσικά. Θα έρθετε, ελπίζουμε. Όσοι δεν είστε, ελάτε μια βόλτα. Θα μείνετε έκθαμβοι από αυτό που θα συναντήσετε.
2: Η είσοδος είναι δωρεάν, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Και η έξοδος.
2: Και η έξοδος.
3: Ναι, ναι, ναι, μην έχω πάρει εξηγήσεις.
1: Θα συγκινηθείτε, θα μείνετε, θα εκπλαγείτε από αυτό το περιβάλλον που θα δείτε, αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον, ένα περιβάλλον το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία, συναισθηματική, βιωματική αξία για τους ανθρώπους της πόλης μας, έτσι. Μιλάμε για το πρώτο ναυπηγείο της πόλης, μιλάμε για ένα χώρο που έχουν χυθεί πολλά κιλά υδρότα, εργασιακού υδρότα, που έχουν φτιαχτεί σκάφη και σκαριά τεράστιας αξίας, και από τεχνικής άποψης αλλά και από υλικής, για ένα χώρο που δεν θα τον βρείτε εύκολα στην Αττική τουλάχιστον, και αξίζει τον κόπο να έρθετε για να ζήσετε αυτή την εμπειρία του μικρού φεστιβάλ. Δεν είμαστε μόνοι. Στο πέραμα, 28-29 Ιουνίου, στο ναυπηγείο του Ψαρού.
2: Αυτό που καμαρώνουμε είναι ότι ο χώρος αυτός δεν είναι νεκρός. Είναι ένας ζωντανός εργασιακός χώρος όπου δουλεύουν οι άνθρωποι. Τις περισσότερες φορές έχουμε ανθρώπους που κάθονται πάνω στο πλοίο να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις μας, είναι εργάτες.
1: Ναι,
2: εντάξει,
1: ναι,
2: ή ναι. Νυχτοφύλακες ή μέλη του πληρώματος του πλοίου, και κάθονται πάνω στο πλοίο και παρακολουθούν, συμμετέχουν και αυτοί στις δράσεις
1: μας. Πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, είναι συγκινητικά τα πράγματα εκεί. Αυτό το σκηνικό είναι συγκινητικό.
2: Δεν είναι νεκρός ο χώρος, ακριβώς, να του ακριβώς δώσουμε ζωή, είναι ζωντανός ο χώρος και απλά προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Προσθέτουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Προσθέτουμε.
3: Έχει τη δικιά του μυσταγωγία από μόνος.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
3: Και ακριβώς πραγματικά τον καθυλώνει τον άλλον. Το να περνάς ανάμεσα σε πλοία τα οποία είναι έξω από το νερό και αντικρίζοντας το μέγεθος αυτό, ας πούμε, μπαίνει σε μια μυσταγωγική κατάσταση.
1: Και βλέποντας βέβαια από την άλλη πλευρά του ναυπηγείου όλη την πόλη πιάτο. Να απλώνεται στο βουνό.
0: Και απέναντι το στενό. Ναι,
1: είναι
0: μοναδικό.
1: Είναι μοναδικό. Ξυπνητήρι είναι αυτό.
3: Αυτό είναι τα φάρμακα του γέρου.
1: Ναι, εμένα ναι, δηλαδή. Α, είναι η ώρα.
3: Είναι η ώρα.
1: Είναι η ώρα.
0: Πάμε να πούμε για το. Να κάνουμε αποφώνηση. Νομίζω ότι τα πάμε.
1: Αν δεν έχουμε κάτι άλλο.
3: Επειδή μιλήσαμε πριν για το.
0: Να βάλουμε 2-3 που.
1: Θα βάλουμε από το σωσίβιο, αλλά να κλείσουμε. Να βρούμε το Δεν Είμαστε Μόνοι για να κλείσουμε.
0: Εντάξει, θα το βρούμε.
1: Έτσι, θα το βρούμε.
3: Ήθελα να πω έτσι και δύο λόγια για το Μανώλη τον Ψαρό που είπε και πριν ο Βαγγέλης. Θα μου μείνει αξέχαστο. Δεν θυμάμαι τώρα, στο τελευταίο ή στο προτελευταίο ήταν που με παίρνει τηλέφωνο ο κ. Μανώλης, να είναι καλά. Και η γυναίκα μου λέει: τον Αλέξανδρο, λέει, το δώσαμε για σκραπ. Πρέπει να βρούμε κάτι να έχετε για φόντο. Γιατί ήταν.
0: Τρομερό πλοίο, ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Είχε ένα ρημουλκό το οποίο είχε γίνει. Τον Αχιλλέα.
0: Τον Αχιλλέα, ναι, ναι.
3: Είχε γίνει μασκότ του φεστιβάλ. Για αρκετά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
3: Και πραγματικά, δηλαδή, εκεί πέρα αντιλαμβάνεσαι τη συγκίνηση του πράγματος ότι είναι μέσα όλοι. Είναι μέσα κατ' ουσίαν.
1: Και δεν το κρύβω προσωπικά ότι είναι το όνειρό μου κάποτε, αν μπορέσω να βρω τον τρόπο, να κάνω εκεί ένα jazz festival. Να φωνάξω κόσμο να κάνουμε ένα jazz festival εκεί.
0: Να κάνουμε ένα jazz breeze εκεί.
1: Κάποια στιγμή.
0: Την επόμενη χρονιά να το κάνουμε.
1: Τι είπες τώρα.
0: Τι, επιτόπου.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό θα κάνω. Σιγά.
1: Αυτό είναι.
3: Έτσι κλείνουν τις συμφωνίες.
1: Αυτό είναι. Εννοείται. Και έχουμε δεσμευτεί κιόλας, γιατί είμαστε και στο. Ναι, ναι,
0: εννοείται.
1: Το,
0: εννοείται.
1: Το όνειρό μου, και δεν περιμένουμε βέβαια βοήθεια από κανέναν. Θα τη βρούμε μόνοι μας στην άκρη. Μακάρι, άμα θέλει κάποιος να βοηθήσει, να τη βρούμε μόνοι μας στην άκρη για να κάνουμε το φεστιβάλ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλος ο κόσμος θέλει να εκφραστεί. Αυτό είναι το
1: φεστιβάλ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
4: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
5: ναι,
4: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
5: ναι, ναι,
4: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
4: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
5: ναι,
4: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
5: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
4: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
4: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
5: Ναι, ποιες πιθανότητες?
6: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο, γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για 2 παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
10: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Μαναροαλίτες που θέλετε να πάρετε μισθό όσο οι Μητροπολίτες, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη, και τι εβδομάδα. Και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε με την Αύρα που έχει όλο το κανάλι εδώ και τα 1500 μανάρια που φέρνουμε από τη Ζυρίχη, από την Ελβετία. Για μια ακόμα φορά πήγαμε και γυρίσαμε πάρα πολύ περήφανοι για τον ελληνισμό, τους Έλληνες που προοδεύουν, πάνε μπροστά και όχι μόνο παράγουν πολιτισμό, αλλά διδάσκουν πολιτισμό και στους ξένους. Με το που φτάσαμε λοιπόν στη Ζυρίχη, πήγαμε σε μια παιδική χαρά. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Ο καθένας όπου θέλει περνάει ωραία. Στην παιδική χαρά λοιπόν αυτή, στην πόρτα, είδαμε ότι κάτι γράφει ελληνικά. Τι έγραφε ελληνικά? Αυτό εδώ. Στόκι Ελβετή. Και δεδομένα είναι στόκι Ελβετή όταν του ζητάει ένας Έλληνας. Γιατί οι στόκι Ελβετοί, για να καταφέρουν να σβήσουν αυτό που έγραψε ο συμπατριώτης σε μια παιδική χαρά στη Ζυρίχη, πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα στη γειτονιά. Μέχρι τότε αυτό θα παραμείνει εκεί. Τώρα, αν το δημοψήφισμα πει να το σβήσουμε, θα το σβήσουν. Αν το δημοψήφισμα πει να μην το σβήσουν, δεν θα το σβήσουν και θα το κάνουν και έργο τέχνης, να το βλέπουν όλοι και να μιμούνται την Ελλαδάρα μας. Γιατί είναι στόκι? Μα γιατί εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε δημοψήφισμα, πρέπει να πάρουμε την άδεια από την πρεσβεία που εφημερεύει εκείνη τη βδομάδα και να προσυμφωνήσουμε και το αποτέλεσμα. Για ποιον άλλο λόγο όμως οι Ελβετοί είναι στόκι σε σύγκριση με εμάς? Βιδωθείτε καλά στην καρέκλα που κάθεστε. Μόνο στην Ελλαδάρα. Τεχνογνωσία, εξυπνάδα, ευφυΐα, σβελτάδα, λύση σε σοβαρά προβλήματα. Μόνο εδώ. Πάμε στα Γιαννενάρα. Και συγκεκριμένα στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα. Στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα λοιπόν, μετά από εργασίες για το φυσικό αέριο, όπως συνήθως γίνεται μετά από εργασίες για οτιδήποτε στο δρόμο, έγιναν έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όπως συνήθως γίνεται στην Ελλαδάρα, μετά τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, επειδή έγιναν έργα για να περάσει κάτι κατά από το δρόμο, ο δρόμος βουλιάζει. Αυτό είναι στανταράκι. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τρελή κονόμα του εργολάβου είναι από τα μερεμέτια και όχι από το έργο που θα πάρει όταν θα δηλώσει μια μαλακία στο διαγωνισμό που τάχα μου είναι γνήσιος. Έτσι λοιπόν στην οδό Σουλίου, επειδή οι Ελβετοί είναι στόκοι, αλλά εμείς είμαστε τσακάλια και κουβαλάμε το μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, βάλανε, για να μην πέσει κανένας άνθρωπος μες στην τρύπα, μια καρέκλα καφενείου. Δηλαδή, ειλικρινά, αν αυτό δεν είναι Ελλάδα 4-0, γιατί 4 ποδάρια έχει καρέκλα, τι είναι? Τι είναι αυτό? Υπήρχε περίπτωση μία στο εκατομμύριο να βουλιάξει ελβετικός δρόμος και να σκεφτεί η γειτονιά, όπα μαλάκες, θα σκοτωθεί κανείς, μέχρι να κάνουμε δημοψήφισμα, δεν βάζουμε μια καρεκλίστα να βλέπουν και οι άνθρωποι? Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε πολιτισμό, τι δείχνει η καρέκλα. Δηλαδή το μόνο που λείπει από αυτή τη φωτογραφία εδώ είναι μια δεκάδα επάνω βιβλία του Μπιούν Τσουλχάν, για να μπορεί ο κατατρεγμένος, ο καταπιεσμένος εργαζόμενος στον καπιταλισμό, ο οποίος πια δεν έχει ανάγκη από αφεντικό να το μαστιγώνει για να δουλεύει σαν σκλάβος όλη μέρα, αλλά αυτομαστιγώνεται και καταπιέζει ο ίδιος τον εαυτό του να τρέχει όλη μέρα σαν σκλάβος, να σταματάει στην καρέκλα, να ανοίγει ένα βιβλίο και να πιάνει το βαθύτερο νόημα. Ρε μαλάκες, αράξτε λίγο. Αράξτε. Οδό Σουλίου Ιωαννίνων. Μπορώ να το κάνω και δημόδες. Δημόδες όπως εκείνο που έλεγε «Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είσαι σκλάβα του Πασά», και να το φέρουμε στο σήμερα, στο Ελλάδα 4-0. «Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ είναι η Σουλίου, εδώ στις τρύπες βάζουμε καρέκλες καφενείου». Σιγά μη φύγει Γιώργε, να. Εκεί θα κάτσει, για πάντα. Και για να κλείσουμε λοιπόν την τριλογία «Στόκι Ελβετή», έχουν οι Ελβετοί τη χάρη τη δικιά μας στο σέρβις, Γιατί μας προτιμάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες ανά τον πλανήτη? Επειδή είμαστε εδώ καμιά χαβούζα? Όποιος θέλει έρχεται, χέζει, κατουράει, γαμά και φεύγει? Όχι! Γιατί έχουμε ικανότητες στο σέρβις που οι στόκοι Ελβετοί δεν τις έχουν φανταστεί ούτε μαστουρωμένοι. Δείτε βίντεο εδώ. Είμαστε στο γνωστό γήπεδο ΟΑΚΑ, το γνωστό γήπεδο το κλειστό εκεί του μπάσκετ, στο οποίο πάνε ο Μαρινάκης, ο Γρηγοριάδης, ο Γιανακόπουλος, οι Αγγελόπουλοι κλπ. Και βγάζουν γούστα και βίτσια. Εδώ λοιπόν είχαμε έναν ακόμα αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, τα play-off. Και είχαμε αυτά τα συνηθισμένα, τα μπινελίκια, οι μανάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, τα ανήλικα, οι κόρες. Αυτά τα χαρούμενα πράγματα του ελληνικού γηπέδου, όπου μέσα στα χαρούμενα πράγματα και τα παραδοσιακά, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος έκανε ένα ντου, ας πούμε, προς τους διαιτητές, είπε δύο καντήλια ως καλός χριστιανός προς καλούς χριστιανούς, άναψε τσιγάρο σε κλειστό χώρο που δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα, δεν κάνουν εντύπωση σε κανέναν. Αυτό που μας ανέβασε ένα επίπεδο πάνω πια στο σέρβις είναι ότι την ώρα που ο Γιαννακόπουλος ρίχνει τα μπινελίκια, έχει και το τσιγάρο έτσι,
Έτσι, ένας υπάλληλος, η επιτομή του υπαλλήλου, δηλαδή, κοιτάξτε σε τι επίπεδα έχει φτάσει το σέρβις στην πατρίδα, τρέχει και αφήνει ένα τασάκι κάτω από την καρέκλα. Σου λέει βρίζει, καπνίζει. Εμυρίξε στάχτη στο γυάλινο πάτωμα, όπα κάπου. Ε, όπα κάπου. Και για να απογειώσουμε λοιπόν τη σύγκριση πόσο στόκι είναι οι Ελβετοί και πόσο λεβέντες είμαστε εμείς, όλα αυτά τα χούγια οι λεφτάδες τα βγάζουν σε γήπεδα που τους ανήκουν, αφού πρώτα αυτά τα γήπεδα έχουν ανεγερθεί με λεφτά των φορολογουμένων και αυτοί τα πήραν μετά από δημοψήφισμα. Όχι, τι είμαστε, στόκι Ελβετοί, μετά από μια τίμια, ειλικρινή συζήτηση και διαπραγμάτευση με έναν υπουργό μιας κυβέρνησης όπου όλοι ήταν υπάλληλοι του λεφτά. Ναι, βέβαια, έτσι είναι, γιατί άλλο να είσαι στόκος Ελβετός και άλλο να σε λέει βεντομαλάκας Έλληνας με φέση ή χωρίς. Και μπαίνουμε στη σκληρή πραγματικότητα για τους στόκους Ελβετούς. Οι στόκοι Ελβετοί λοιπόν έχουν μέσα στη μέση της πόλης, στη Ζυρίχη, ένα εργοστάσιο που καίει σκουπίδια για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μυρίζει κάτι? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι στόκοι. Άμα δεν το μυρίζεις ρε μαλάκα, που ξέρεις τι καίει? Ε, το άοσμο είναι επικίνδυνο. Αυτό που μυρίζει ξέρεις. Σκατό. Νέφος, γκάζι. Τότε ο άνθρωπος, ο πολίτης είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω του και στο περιβάλλον του. Τι έγινε λοιπόν πριν 2-3 εβδομάδες σε όλη την Αττική, κυρίως στα νότια προάστια, κυρίως στην Γλυφάδα, όπου ενοχλήθηκαν ιδιαιτέρως οι ευαίσθητες μύτες των σιωνιστών που αγοράζουν την Γλυφάδα το ένα σπίτι μετά το άλλο? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε σαν γκάζι. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, 3-4 εβδομάδες μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι μύριζε. Όμως αυτά τα. Εντάξει, τα ξέρετε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά τα ξέρετε. Αυτά τα άτομα τέλος πάντων που εργάζονται στο αστεροσκοπείο Αθηνών, που έχουν δείξει δείγματα. Τι να λέμε τώρα, κάτι αριστερό κουμούνια, είναι άστρο, κρατιέμαι, αλλά πόσο να μην το πω. Και συγκεκριμένα η ομάδα AtmoHub του αστεροσκοπείου Αθηνών έβγαλε ένα πόρισμα, δεν είναι του κράτους, όχι, είναι από αυτούς. Έβγαλε ένα πόρισμα λοιπόν, τι τελικά είναι το πιο πιθανό να ήταν αυτό που μύριζε. Πάμε να δούμε τι λένε αυτοί εδώ. Η μυρωδιά, λένε εδώ τα παλικάρια, συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG, τι μαθαίνετε, που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν προπάνιο ή βουτάνιο. Πώς έφτασαν λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα οι επιστήμονες, ενώ το προπάνιο, όπως λένε εδώ, και το βουτάνιο δεν μυρίζουν, είναι άοσμα. Είναι μεν άοσμα, αλλά επειδή μπορεί να γίνει κανένα κακό, που στη χώρα μας έχει γίνει το κακό, αλλά ποιος τη θυμάται πια, τη Βιολάντα, ήδη έχει ελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής. Βάζουν ουσίες, όταν κάποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, που μυρίζουν, οπότε αν έχουν καμία διαρροή, να το παίρνουν χαμπάρι. Πώς κατέληξαν λοιπόν εδώ οι επιστήμονες σε αυτό το πόρισμα, σε αυτό το αποτέλεσμα? Πήραν λέει τις αναφορές, 164 για την ακρίβεια, που έκαναν πολίτες σε διάφορες υπηρεσίες, δήμους και αστυνομικά τμήματα. Παιδιά, εδώ κάτι μυρίζει άσχημα, βοηθάτε μας. Και τις πήγαν προς τα πίσω, δηλαδή με ώρα και σημείο. Και κατέληξαν λοιπόν ότι ξεκίνησε όλο αυτό, πιο πιθανό, από ένα καράβι που περνούσε από την περιοχή εκείνη την ώρα και μετέφερε αυτές τις ουσίες. Προπάνιο ή βουτάνιο, γκάζι, σαν να λέμε. Οι οποίες δεν είπαμε, δεν μυρίζουν, αλλά βάζουν μέσα κάποιες ουσίες για να μυρίζουν, άμα ξεφύγουν. Τώρα, αυτό που απογειώνει αυτό το πόρισμα είναι το τέλος που γράφει εδώ στο ρεπορτάζ. Πού είναι το κράτος? Λείπει το κράτος. Κοιτάξτε γιατί λείπει το κράτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό, λέει, πραγματοποίησε ελέγχου σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς όμως να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το λιμενικό, όπως σας βλέπω και με βλέπετε τώρα, δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί, αλήθεια λέμε. Το λιμενικό λοιπόν σταματούσε μες στη θάλασσα ή εκεί που φτάναν στο λιμάνι, τα πλοία των εφοπλιστών που μεταφέρουν αυτά τα αέρια, και τσέκαρε το λιμενικό τους εφοπλιστές αν μεταφέρουν αυτά τα οποία είχαμε διαρροή και μύριζε ο τόπος. Το πιστέψατε? Μπράβο που το πιστέψατε. Είστε τίποτα στόκι Ελβετοί? Και παρακάτω απογειώνεται, γιατί λέει: το κενό στη δειγματοληψία. Ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτό το καλό ρεπορτάζ, πως αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Α, λοιπόν, όλες αυτές τις ώρες που όλοι χτύπαγαν τα τηλέφωνα σε διάφορα υπουργεία, δήμους, αστυνομικά τμήματα κτλ., πήγαινε η περίφημη επιθεώρηση περιβάλλοντος και μάζευε λίγο αέρα κοπανιστό από την ατμόσφαιρα, θα βρίσκαμε και την πηγή. Όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί όπως γράφει παρακάτω, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δήλωσε άγνοια, επισημένοντας ότι έχει αρμοδιότητα παρέμβασης μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε την πηγή. Αν το καράβι του εφοπλιστή
Είχε χέσει. Είχε ρίξει τίποτα φλόκια, θα τα βρίσκαμε αμέσως. Μιλάμε για στερεά και υγρά υλικά. Για αέρα. Λυπάμαι, δεν μπορούμε, απευθυνθείτε στους τόκους τους Ελβετούς. Εμείς, αφού δεν πέθανε κανείς, όλα καλά, μωρέ. Ποιος τα θυμάται αυτά πια. Τώρα, αν έχετε συνέλθει από το μικρό εγκεφαλικό σοκ που μάλλον πάθατε, ακούγοντας ότι η επιθεώρηση περιβάλλοντος από το ελληνικό κράτος επιθεωρεί μόνο στερεές ή υγρές ουσίες και όχι τον αέρα, πάμε στο επόμενο λοιπόν, να δείτε ότι το πράγμα είναι λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Γιατί το κάνει αυτό η επιθεώρηση περιβάλλοντος? Πρώτον, γιατί το επιβάλλει η κεντρική εξουσία. Γιατί το επιβάλλει αυτό η κεντρική εξουσία? Μα γιατί είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας, του επιχειρήν και της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, επειδή έγινε μια μαλακία τώρα και ξέφυγαν, ας πούμε, κάποιοι τόνοι γκάζι, αφού δεν σκοτώθηκε κανένας, αφού δεν έγινε τσαφ, αφού δεν έγινε έκρηξη, θα καταστρέψουμε τον καλό εφοπλιστή που μας φέρνει εδώ τον γκάζι να βράζουμε φασόλια βγάζοντας το όνομά του στη φόρα? Όχι. Και μπράβο και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στο κεντρικό κράτος Ελλάδα 4.0 που στις τρύπες στον δρόμο βάζει καρέκλες για να κάθονται οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και να μην πέφτουν μέσα. Πάμε στο επόμενο που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Βρέθηκε, λέει, και κατασχέθηκε ποσότητα 5-3 τόνων σάπιου κρέατος και όπως διαβάζουμε εδώ στο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, πιο αναλυτικό πεθαίνεις, πού έγινε αυτό? Σε μια εταιρεία που έχει έδρα στα βόρεια προάστια, της οποίας το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Ξεκάθαρα εδώ και η περιφέρεια και οι καλοί δημοσιογράφοι μας λένε από πού να φυλαχτούμε. Είναι μια εταιρεία, έχει έδρα στα βόρεια προάστια, προμηθεύει πολλά ξενοδοχεία και πολλά νησιά, δεν έχουμε και πολλά στην Ελλάδα, άρα εύκολα θα τη βρούμε, όπως τα καράβια που ρώτησε το λιμονικό, μας είναι εδώ, μας είναι εδώ, αφού δεν το βρήκαμε στα πρώτα πέντε, τι θα κάνουμε? Όλη μέρα θα ρωτάμε, μας πούν και κουτσομπόλιδες. Έτσι λοιπόν εδώ και η καλή εφημερίδα και όλα τα site από ό,τι διαβάσαμε και η καλή περιφέρεια έβγαλαν αυτό το θέμα, αλλά ξέχασαν να γράψουν και δεν ξέχασαν καθόλου να θολώσουν τις φωτογραφίες που αναγράφεται πάνω ο τίτλος της εταιρείας, άρα και ο ιδιοκτήτης. Γιατί το έκαναν αυτό? Πάρα πολλοί λόγοι και πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτον, η εταιρεία δεν ανήκει στον Νίκο Ρωμανό. Δεύτερον, η εταιρεία δεν είναι Παλαιστινιακών, Παλαιστινιακών συμφερόντων. Τρίτον, είναι δυνατόν, μαλάκες, τώρα που ανοίγει η τουριστική σεζόν, να καταστρέψουμε μια καλή εταιρεία για 5,5 τόνους σάπιο κρέας? Έλα τώρα, πάρτε σόδες. Θα ανοίξουμε και μια άλλη εταιρεία μετά το σάπιο κρέας να πουλάμε και σοδούλες. Έτσι λοιπόν, μάθαμε το γεγονός, δεν μάθαμε ποιος, πού, πότε. Υπομονή. Πώς το μάθαμε αυτό? Το έψαξαν οι υπηρεσίες? Όχι. Έγινε καταγγελία. Και επειδή ο μόνος τρόπος να μαθευτεί κάτι δημόσια από όλα αυτά που κάνουν οι μαφιόζοι που δηλώνουν επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ελληνόψυχοι είναι μια καταγγελία, τι έκανε λοιπόν το ελληνικό κράτος 2.0? Καταργεί τις υπηρεσίες που ένας πολίτης μπορεί να κάνει μια καταγγελία. Και πάμε τώρα στο μαγαζάκι του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί το λέμε αυτό για τον κύριο Πυρακάκη, γκουγκλάρετε και ψάξτε παππούς Πυρακάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως είναι γνωστό λοιπόν στην πατρίδα μας, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί να κάνουμε δημοψηφίσματα για ψιλουπίδημα ή για σοβαρά θέματα. Στην πατρίδα μας λοιπόν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι όμιλοι και οι λεφτάδες που κλέβουν την εφορία, κλέβουν τους πολίτες, κάνουν τριγωνικές σχέσεις για να ανεβάζουν τις τιμές κτλ. Δεν διώκονται ποτέ και αν καμιά φορά γίνει καμιά μαλακία και βγει μια βρώμα όπως οι 5,5 τόνοι σάπιο κρέας ή το γκάζι ας πούμε που ξέφυγε από το καράβι, μαθαίνουμε το story, δεν μαθαίνουμε ποτέ τον ένοχο ή τον φταίχτη. Πώς καμιά φορά χαλάει η δουλειά? Αν υπάρχει μια υπηρεσία που μπορούν πολίτες να κάνουν καταγγελίες. Τι καταγγελίες τώρα? Παραδοσιακά στην Ελλάδα η καταγγελία την οποία ενθαρρύνει το κράτος, γιατί είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει στηριχθεί στο ρουφιανιλίκι, είναι να παίρνει ο ένας να ρουφιανεύει το γείτονα. Ο γείτονας ας πούμε χτίζει κάτι, ο γείτονας έκανε αυτό, ο γείτονας έκανε εκείνο και ο γείτονας έκανε τ' άλλο. Μέχρι εκεί το κράτος σε λατρεύει. Γενικά το κράτος λατρεύει τους ρουφιάνους, μια δουλειά η οποία δυστυχώς σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω του Predator, του διαδικτύου, των drone και όλα αυτά. Κρίμα, οι καλές παραδοσιακές δουλειές της Ελλαδάρας χάνονται σιγά σιγά από την τεχνολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εδώ με τη συγκεκριμένη γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ. Καλό στον Πυρακάκη και το Υπουργείο Οικονομικών 15-17. Πριν μια εβδομάδα λοιπόν έβγαλαν ανακοίνωση από την ΑΔΕ ότι αυτή η τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλει κάποιος οικονομικά εγκλήματα καταργείται. Όπα, τι έγινε? Κόψαμε το ρουφιανιλίκ στην πατρίδα? Και όπως διαβάζουμε λοιπόν εδώ παρακάτω σε ένα πραγματικά καλό ρεπορτάζ, επί της ουσίας αυτή η γραμμή έχει καταργηθεί σιωπηλά εδώ και 8 μήνες.
Έσβησε, λέει, σιγά σιγά. Θυμάστε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί ανά τα χρόνια. Ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί αυτό και έσβησε σιγά σιγά, που δεν έγινε ποτέ αυτό το γεγονός. Είναι ακριβώς το ίδιο, λοιπόν. Έσβησε σιγά σιγά η γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ 15-17. Τι φταίει γι' αυτό? Ένας πολίτης. Ένας πολίτης ο οποίος είχε τα χούγια της Τυχεροπούλου, η γνωστή Τυχεροπούλου από το σκάνδαλο ΠΚΠ, η οποία σύντομα, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα, θα βρεθεί κατηγορούμενη. Πάμε να δούμε λοιπόν για το 15-17. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από ρεπορτάζ στην Εφημερίδα των Συντακτών, που λέει: από τον περασμένο Οκτώβριο, οι πολίτες που καλούσαν στη γραμμή 15-17 για να καταγγείλουν φορολογική παράβαση ή οικονομική απάτη έπαιρναν την απάντηση: δεν δεχόμαστε καταγγελίες. Ενώ δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση ότι η γραμμή αυτή δεν ισχύει. Την ίδια απάντηση λοιπόν πήρε επανελειμμένα και ο κύριος Δέλτα. Όπως λέει εδώ, τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου είναι στη διάθεση της ΕΦΣΥΝ. Ο κύριος Δέλτα λοιπόν, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, ήθελε να καταγγείλει μια υπόθεση η οποία κοστίζει στο δημόσιο πολλά εκατομμύρια και αφορά τη λειτουργία λογισμικού διαχείρισης κρατήσεων σε ξενοδοχεία από συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, δεν το ξέρουμε το όνομα, την οποία ο άνθρωπος θέλει και να ζήσει, η οποία έχει και άδεια καταλληλότερος και τα λοιπά της ΑΔΕ από το 2024, αλλά στην πραγματικότητα, όπως λέει ο κύριος Δέλτα, διευκολύνει τη φοροδιαφυγή μέσω της διαγραφής κρατήσεων και μη έκδοσης αποδείξεων. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία εδώ ο άνθρωπος της εταιρείας που διαθέτει το επίμαχο λογισμικό. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να το καταγγείλει εκεί από τον προηγούμενο Οκτώβριο και δεν έβγαζε άκρη. Τι έκανε λοιπόν, επειδή είναι ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του? Έφτιαξε μία ιστοσελίδα την οποία την ονόμασε fix1517.gr και κάθε μέρα έλεγε ότι και σήμερα δεν μου απαντάν και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Εκτός από τα τηλέφωνα έστελνε και email για να έχει και αυτά ως στοιχεία ότι προσπαθεί να καταγγείλει και τον έχουν γραμμένο σε αυτούς που ελέγχουν όποιον φοροδιαφεύγει στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν ενοχλήθηκαν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ, όπως λέει το ρεπορτάζ, και από την ιστοσελίδα, γιατί εκεί άρχισαν να γράφουν και άλλοι άνθρωποι. Παιδιά, και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν. Και τι έκαναν? Κατάργησαν το 15-17. Γιατί με αυτές τις μαλακίες, με αυτά τα που έχει φτιάξει ο Πυρακάκης από αυτά τα γαμάτα τα διαδικτυακά, σου λέει το κράτος: τι τα θες τα 15-17 για τα τηλέφωνα, χαλάς και τα αυτιά σου. Στείλε ένα email να το θάψουμε. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα για την Ελλάδα μας, για να δουν οι Ελβετοί πόσο στόκοι είναι και δεν ξέρουν τίποτα από αυτά? Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Λεβέντης και πολλής χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, Κυριάκος Πυρακάκης, αντικατέστησε την χάρτινη γραφειοκρατία που επί χρόνια βοηθούσε τους απατεώνες να κινούνται χωρίς πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο, τους φόρους και τις δίθεν επενδύσεις, με ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Πιάστε αυγό και βράστε. Τι αποδεικνύει λοιπόν το προηγούμενο αυγό που το βράσαμε? Ότι όπως η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έτσι και η αστική λαμογιά δεν έχει όρια. Γιατί θα έρθει τώρα ο κύριος Υπουργός και θα σου πει: συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Αν δεχτούμε τώρα την καταγγελία του κυρίου Δέλτα, επειδή μπορεί ένας μεγάλος όμιλος που έχει ξενοδοχεία να φοροδιαφεύγει, ας πούμε, για να μην πληρώνει μερικά εκατομμύρια στο κράτος, και ταυτόχρονα χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπατριώτες, Έλληνες, βάζει και λίγο Ελλάδα μέσα, να χάσουν την εργασία τους, δηλαδή τη σκλαβιά τους. Βέβαια. Τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί, ή μην πω χειρότερα, τι είμαστε, Αλβανοί? Όχι. Ούτε καν. Ούτε με τα κιάλια να είμαστε Αλβανοί ή να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε Αλβανοί. Γιατί? Ντροπής πράγματα. Μαζεύτηκαν λέει οι Αλβανοί τώρα το Σάββατο που μας πέρασε, αν είναι δυνατόν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα, και διαμαρτυρήθηκαν λέει, έκαναν πορεία και διαδήλωση. Δείτε εδώ, γιατί δεν θέλουν λέει να πάρουν τη γη τους στην Αλβανία επενδυτές, σιωνιστές, Ισραηλινοί ή οι κόροι του Ντόναλντ Τραμπ. Και να καταστρέψουν, ακούστε άνθρωποι τώρα, πρωτόγονοι, το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας τους, αν είναι δυνατόν. Έφτασε στο σημείο λοιπόν αυτό το αναχρονιστικό κίνημα εδώ των Αλβανών να φτάσει ακόμα και στο κέντρο της Ελλάδας, στο Σύνταγμα, να διαδηλώσει κατά των επενδύσεων, των επενδυτών και της ανάπτυξης των υδροβιότοπων. Που τυχαίνει να έχει κανένα κορμποράνο, να έχει κανένα φλαμίγκο και αυτό. Εντάξει, μπορεί. Έχουμε και στους ζωολογικούς κήπους τέτοια. Στην Αλβανία λοιπόν, οι Αλβανοί με αυτά τα παλιωμοδίτικα κόλπα, όπως πορείες, διαδηλώσεις, έπεσε και λίγο βρωμόξυλο, πέσανε και κάτι μολότοφ, πέσανε και κάτι κοτρώνες, έπεσε και λίγο σπροξίδι. Γενικά, δούλεψε χεράκι αλβανικό όπως έπρεπε,
Οι Αλβανοί λοιπόν δεν ξέρω τι θα πετύχουν στο τέλος, αλλά μέχρι σήμερα πέτυχαν να σταματήσουν να διακοπούν οι εργασίες οι οποίες θα κατέστρεφαν αυτό το υπέροχο μέρος που υπάρχει. Στην Αλβανία, όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχα μέρη τα οποία καταστρέφονται από τάχα μου δήθεν επενδυτές. Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλαδάρα? Στην Ελλαδάρα λοιπόν, εκτός ότι συνεχίζεται να καταστρέφεται το περιβάλλον της χώρας από διάφορους επενδυτές, έτυχε τις ίδιες μέρες, όπως διαβάζουμε εδώ, οι Ισραηλινοί επενδυτές να θέλουν να επενδύσουν στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και να πάρουν, λέει, μια τεράστια έκταση, στην οποία θα κάνουν μια τεράστια επένδυση, αλλά πριν την κάνουν θα βάλουν σύρματα, θα περιφράξουν την περιοχή, όπως στη Γάζα ή όπως θα ήθελαν να κάνουν στην Αλβανία σε εκείνο το νησάκι, ή όπως σήμερα κάνουν, όχι Ισραηλινοί, αλλά ντόπιοι επενδυτές στο ελληνικό. Με περίφραξη ήταν αυτό. Εμείς το μόνο που θα βλέπουμε από το ελληνικό είναι το κολοδάχτυλο. Όλα τα άλλα θα είναι με περίφραξη. Όλα τα άλλα θα κάνουν. Τι ωραίο κολοδάχτυλο, άχι να μπαίναμε μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε πάνω σαν τη Γιώργια να στην καρέκλα. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ, πραγματικά μα σηκώνει την πέτσα. Έντονες αντιδράσεις, λέει, στην Καλαμάτα για την επένδυση των Ισραηλινών στο μέτωπο το παραλιακό της Καλαμάτας. Έντονες αντιδράσεις, δηλαδή θα βγουν κοτρώνες, θα φύγουν πέτρες, θα σπρώξουμε ανθρώπους, θα γκρεμίσουμε σύρματα. Ευτυχώς πάει η καρδιά στη θέση της, γιατί δεν είμαστε και τίποτα στόκοι Ελβετοί. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε ότι οι έντονες αντιδράσεις σημαίνουν έντονος προβληματισμός. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Σκεφτούμε, δεν υπάρχει. Θα το σκεφτούμε, ρε παιδιά. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Διαδήλωση? Να διώξουμε τον επενδυτή? Να κατηγορηθούμε για αντισημιτισμό? Ούτε καν. Τι να κάνουμε? Να το σκεφτούμε σοβαρά, να στεναχωρηθούμε. Post στο Facebook, πύρινα στο Twitter, βίντεο στο TikTok, βίντεο εδώ, Zaralix TV, πες τα Ζάρα και όλα καλά. Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Ευτυχώς λοιπόν που οι Αλβανοί, σε αντίθεση με εμάς, το 2004, όταν χιλιάδες ρατσιστές, αντί να γιορτάζουν την νίκη της ομάδας, της πατρίδας τους, στο γύρο 2004, το μόνο που είχαν καημό ήταν να φωνάζουν στις πλατείες «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ». Ευτυχώς λοιπόν όλοι αυτοί οι χιλιάδες ρατσιστές φώναζαν πάρα πολύ δυνατά. Και όπως λέει και ο Κοέλιο, όταν χιλιάδες ρατσιστές επιθυμούν πάρα πολύ κάτι, τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει αυτό που θέλουν οι χιλιάδες ρατσιστές και να παραμείνουν άνθρωποι εκατομμύρια Αλβανοί. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Τώρα, έντονο προβληματισμό, όπως και στην κοινωνία της Καλαμάτας, έχει προκαλέσει και στο Zaralix TV το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές βαράνε τάχα ως επενδυτές δύο περιοχές εδώ στη γειτονιά που φημίζονται για τον πάφο τους. Η μία για το φτηνό και η άλλη για τον καλό. Δηλαδή Αλβανία και Καλαμάτα. Τι λείπει να μπει στο στόχαστρο? Οι Σέρες και το Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν μας μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Και επειδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μπαφιάζει πλέον με φαρμακευτική, τάχα μου δήθεν, κάναβη made in Israel, την οποία τη βρίσκουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, αρκεί να έχουν μια διαδικτυακή συνταγή γιατρού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει βάλει τη συνείδησή του για ύπνο. Υποψιάζομαι λοιπόν, επειδή πέφτει τέτοιο χτύπημα στον αλβανικό και ελληνικό μπάφο, ότι σύντομα όποιος δεν μαστουρώνει με τάχα μου δήθεν φαρμακευτική κάναβη Ισραήλ θα θεωρείται αντισημίτης. Τι να σας πω, μπορεί να λέω και μαλακίες, αλλά για να είστε πιο σίγουροι, πριν το φουντώσετε, δεν ρωτάτε τον Καρανίκα και τον Άδωνη. Κάτι ξέρουν και από μέσα. Μια ιδέα. Προς Θεού, όχι δημοψήφισμα για την επένδυση στην Καλαμάτα. Πότε? Στόκοι Ελβετοί είμαστε? Τώρα, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε στόκοι Ελβετοί, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε Αλβανοί, τι είμαστε? Άνθρωποι του Θεού. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε υπεράνω όλων. Είμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά αυτό το πρόλαβαν άλλοι. Οπότε εμείς δεν είμαστε ακριβώς ο εκλεκτός λαός του λαού. Λίγο αν δεις τον τουρισμό από πάνω γιατί κυκλοφορεί, για την ακρίβεια είμαστε ο εκλεκτός λαός του σκατού, αλλά δεν το λέμε. Το λέμε παραπέρα, μεταξύ μας μπορούμε να τα λέμε αυτά μόνο. Όμως σίγουρα είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και ως άνθρωποι του Θεού φροντίζουμε τους ανθρώπους που είναι οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Δηλαδή τους ανθρώπους της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα τους ανθρώπους που είναι στα ψηλά κλιμάκια της Εκκλησίας, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, μητροπολίτες και όπως έμαθα και αυτή την εβδομάδα που πέρασε και τιτουλάριοι. Πραγματικά πολύ μερακλείδες αυτοί οι άνθρωποι. Τιτουλάριοι, λέει, οι μητροπολίτες. Εγώ δεν θα το έλεγα πάντως. Εγώ αν ήμουν σε μια παρέα θα έλεγα έρχεται ο φίλος μου ο Γιώργος, είναι τιτουλάριος. Εγώ θα ήμουν πιο ευγενικός δημόσια σε τέτοια λεπτά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί δεν έχουν κανένα θέμα και λένε τιτουλάριος Μητροπολίτης. Τι διαβάσαμε λοιπόν? Ότι η κυβέρνηση
Έφερε ένα νέο νομοσχέδιο, γάμο τα νομοσχέδια, απολύτως κατάλληλο για παπάδες, για το περιβάλλον. Ήταν ενεργεία, περιβάλλον και τα. Τέλος πάντων, όλα μέσα. Όλα μέσα στο χυλό. Και λέει θα δώσει αυξήσεις μέχρι 120% στους Μητροπολίτες και διάφορους άλλους τέτοιους. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε, να σας πω ότι εμείς θα πούμε μπράβο, χίλια μπράβο στην κυβέρνηση. Μακάρι όλοι και όλες να διεκδικούσατε τέτοιο μισθό, γιατί με την ακρίβεια που έχει στην Ελλάδα, τέτοιο μισθό πρέπει να παίρνουν οι άνθρωποι για να βγαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, ενίκιο κτλ. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος. Συγγνώμη, φίλε, οι Μητροπολίτες ούτε οικογένεια έχουν, ούτε ενίκιο, ούτε τίποτα. Άρα, γιατί να έχουν τέτοιο μισθό? Θα σας δείξω σε λίγο πώς η ζωή του Εργένη, η αλήτικη ζωή, γιατί ο Εργένης είναι αλήτης, κατά μία έννοια δηλαδή, είναι, δεν δίνει ρε παιδί μου λογαριασμό, πάει από εδώ, πάει από εκεί, είναι φτερός στον άνεμο, ή γέννη στον άνεμο, μήτρα στον άνεμο, άμφιο στον άνεμο, γενικά είναι στον άνεμο. Ρωτήστε για τα τεκνά σε όλες τις πιάτσες της χώρας. Λοιπόν, είναι πιο ακριβή. Πάμε όμως να πούμε για το νομοσχέδιο. Τι προβλέπει, να ακούσουμε και κανένα ποσό, να μπούμε και στα κέφια. Όχι εμείς, κυρίως οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια του Νιφούδη. Το ξεχνάμε και τον Νιφούδη, οι οποίοι σήμερα έχει ο μήνας 9 και μετράνε 6 μέρες ακόμα για να αρχίσουν να τρώνε μόνο μακαρόνια. Ακούστε, παιδιά, στον Νιφούδη τι θα παίρνουν εδώ οι Μητροπολίτες. Πάμε. Καταρχάς να πούμε, είχα λάθος πριν, ότι αυτό το νομοσχέδιο, και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πυρακάκης πάλι. Ο Χρυσαυγίτης, που δεν του αρέσει τα γυμναστήρια, ο σύγχρονος πολιτικός, ο φιλελεύθερος. Μεγάλε, ξέρεις πολλούς φιλελεύθερους εσύ να έχουν μαζί εκκλησία και κράτος. Εγώ έναν ξέρω. Εσένα. Και όλους τους άλλους που το παίζουν φιλελεύθεροι με δημόσιο χρήμα στην πατρίδα. Το άρθρο 56 λοιπόν λέει εδώ του νέου πολυνομοσχεδίου κτλ. Αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού και μισθοδοσίας των αρχιερέων, όχι των παπάδων, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα λοιπόν τα παιδιά, ο Μητροπολίτης συγκεκριμένα, πήγαινε στα 2.210 euro, είχε και κάτι επιδόματα παράστασης, ένα πενιντάρικο, δεν είναι και λίγο, γιατί πολλές παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις την ημέρα δεν είναι, και κατάγει και ένα τεταρτάκι, δεν είναι και μεγάλες σαν τις δικές μου. Λοιπόν, τι άλλο, επίδομα μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών, άρα ανέβαινε 75, που θα το βρει στο διδακτορικό και το επίδομα. Καλά, αυτά και να αγοράζονται εύκολα. Τι άλλο παίρνανε, και άλλη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Τέλος πάντων, χάθηκα με τα ποσά, φτάνανε εκεί στα 2-2,5 χιλιάρικα. Τώρα λοιπόν, λέμε το νέο νομοσχέδιο, έχουμε αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων, αυτό που σας έλεγα πριν και δεν τρέπονται το λένε, των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, οι οποίες καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Ποιο είναι το ανώτατο όριο? Το ανώτατο όριο που βάζουν είναι να παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και αυτό είναι η επιτομή της ειλικρίνειας. Είναι λουτρό αλήθειας. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, τα λεφτά που παίρνει ο γραμματέας πάνε περίπου στα 5.745 το μήνα. Οι Μητροπολίτες λοιπόν θα πάνε ένα τσικ κάτω στα 5.175-250. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Μόνο ο Θυρωρός μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας, με τη μόνη διαφορά ότι ο Θυρωρός θα δει τον Υπουργό 5 λεπτά που θα του πάει τον καφέ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας θα βλέπει τον Υπουργό κάθε 5 λεπτά και θα τον επηρεάζει σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν, η δουλειά των Μητροπολιτών είναι ακριβώς η ίδια όπως η δουλειά των Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο δεν έχουν να κάνουν με λαό, έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, ενώ οι Μητροπολίτες που είναι οι Γενικοί Γραμματείς του κράτους έχουν να κάνουν μόνο με λαό και με επιχειρηματίες, αλλά στον ελεύθερο χρόνο. Η κυρίως δουλειά είναι με λαό. Η δουλειά ποια είναι? Πάντα ίδια. Να μην γίνεις Αλβανός ποτέ. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όντως είχε ανάγκη από τόσα χρήματα ένας Μητροπολίτης? Ξεκάθαρα, παιδιά. Ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ να παίρνει 5.500? Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες.

0: Τι έχει από μέσα. Δηλαδή, δεν το έχω δει, αλλά φαντάζομαι. Δηλαδή, βάλει και λίγο χρυσό από μέσα να υποστηρίξει το χρυσό απ' έξω. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση για τον Μητροπολίτη, ισχύει ανάποδα. Γιατί ο Μητροπολίτης αγοράζει το χρυσό σε τιμή κοσμήματος. Όχι σε τιμή χρυσού. Είναι έξοδα, παιδιά. Είναι φράγκα αυτά. Είναι λεφτά. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες. Βιλάρα με πισίνα, να πούμε και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε. Συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς του αμαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα. Τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά. Φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο. Μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε. Ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drugs. Μαλάκες, χαλάτε την υγειά σας, ξοδεύετε χρήματα. Μητροπολίτης, μια ζωή στο ζεν του Λιβανιού. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν. Ε, τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο αυτό γκομενάρες και πού να τα φανταστείτε εσείς, ε? Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Παιδιά, να τα πάρουν τα λεφτά οι Μητροπολίτες. Λυπάμαι, θα καταστραφεί η τραπ σκηνή στην πατρίδα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Τι να γίνουμε όλοι. Στο κυλβετί. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να αναγνωριστεί η χρησιμότητά μας από το ελληνικό κράτος και να μας κόψουν ένα μισθό Μητροπολίτη, το νου σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι για την ειδοποίηση. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος και πρώτα ο Θεός, να βάλουμε και ένα παγκάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στη Ζυρίχη. Δεν έχω λόγια για όλα, δεν έχω λόγια για όλα, για το κοινό, για το αυτό, για το χώρο, για τα πάντα. Και έχουμε μία ακόμα παράσταση δικιά μας το Σάββατο 13 του μήνα στη Βραβρώνα, για τα παιδιά εκεί που έχουν το μουσικό σύλλογο και τέρμα για φέτος, και μία παράσταση στην οποία δεν είναι δικιά μου συμμετέχω, αύριο στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Υπηρώτικα κόλπα. Ξέρετε αυτό, το νου σας μπορεί να έχει διόδια στο θέατρο γιατί για να πας στην Ήπειρο 90. Και να προσθέσω στα προηγούμενα ότι οι τράπερ, όταν κάνουν μαλακίες, κινδυνεύουν και με σύλληψη. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν σχεδόν ποτέ με σύλληψη. Απόδειξη λοιπόν ότι κάνουν δουλειά γενική γραμματέως ή γενικού γραμματέως οι Μητροπολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ ο πατήρ Νικόλαος. Αυτή η μορφή έσκασε αυτή την εβδομάδα παντού γύρω μας και έπαιζε, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο από μια εκδήλωση που συμμετείχε η ερασινική Εύα Μπράουν ως Υπουργός Υγείας, και ο πατήρ Νικόλαος εδώ από τον Καναδά ανέβασε αυτό το βίντεο που έλεγε για την αρσενική Εύα τα καλύτερα. Είσαι ο Θεός, έχεις φτιάξει όλα τα νοσοκομεία, έχεις πάρει τα καλύτερα μηχανήματα και πράγματα οποία τα βλέπετε κι εσείς όταν χρειαστείτε νοσοκομείο. Πατήρ Νικόλαος, μετά θα πούμε γι' αυτόν.
1: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το είχα προβλήματα με την εκλογή. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας, βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα, που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το λέω και στο Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην κυβέρνηση. Το λέω και από την Μεδούλα, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing, που λένε τα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.

Αφού σας πω να πατήσετε pause το βίντεο για να σφουγγαρίσετε τον εμετό που έχετε κάνει στο σπίτι σας, συνεχίζουμε μετά από 10 λεπτά που θα τελειώσει το σφουγγάρισμα. Και διαβάζουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εδώ από το μακρινό 2015 για τον πατήρ Νικόλαο εδώ πέρα, ο οποίος έβγαλε τη γλώσσα έξω και την έφτασε μέχρι το μυαλό της αρσενικής Εύας Μπράουν. Ο 54χρονος λοιπόν ιερέας Νικόλαος Αλεξανδρής από τον Καναδά είχε προκαλέσει μέγα θόρυβο με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας Sky Greece. Αυτή ήταν μια εταιρεία λοιπόν που έφτιαξε τότε ο πατήρ Νικόλαος με κάτι άλλους και πούλαγε μέσα θρησκεία, πίστη και πατριωτισμό για να ταξιδεύουν οι ομογενείς που βασανίζονται, που περνάνε δύσκολη ζωή ως μετανάστες στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού, να μπορούν να έρχονται να επισκέπτονται τη μητέρα πατρίδα, να βλέπουν τους συγγενείς με φθηνό αεροπορικό εισιτήριο. Αυτή την εταιρεία την ονόμασε μαζί με τους άλλους Sky Greece. Τι άλλο, ε? Χωρίς Ελλάδα δεν γίνονται αυτές τις δουλειές. Τι έκανε αυτή η καλή εταιρεία? Τίποτα. Έκανε μερικές πτήσεις σε κάτι χώρες της Αφρικής για να βγάλει τα έξοδα, και όταν έπρεπε να αρχίσουν οι πτήσεις των ομογενών προς την Ελλάδα, πούλησε χιλιάδες εισιτήρια. Και μετά τους παράτησε τους ανθρώπους με το εισιτήριο στο χέρι. Κανόνι. Όταν λέμε εισιτήρια υπερατλαντικά, καταλαβαίνετε για την μπιζ να μιλάμε. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό και τι επίπτωση στη ζωή του πατέρα εδώ και στη σχέση του με την Εκκλησία? Καμία. Αντί να καθαιρεθεί, απλώς συνταξιοδοτήθηκε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, η Γενική Γραμματής ποτέ. Όποια κυβέρνηση, όποια όμως, ο Γενικός Γραμματέας είναι ο βράχος στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι και ο Μητροπολίτης είναι ο βράχος στον καπιταλισμό. Και συνεχίζουμε, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκοι Ελβετοί και δεν μπορούν εδώ να μας χοροϊδεύουν οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, τα τσακάλια της αντιτρομοκρατικής και όλων των υπηρεσιών του κράτους, όπως μας παρουσίασαν τα ΜΜΕ, έπιασαν έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ήταν έτοιμος δηλαδή, ήταν θέμα λεπτών, να ανατινάξει κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα μετέφερε Ισραηλινούς σιωνιστές που εδώ μας τους φέρουν ως τουρίστες να κάνουν τα μπάνια τους και καλούς ανθρώπους, θα το ανατείναζε και θα είχαμε πάρα πολλά θύματα, έτσι λένε στα ΜΜΕ. Πόσα θύματα? Όσα θα είχαμε με τον ντρόουν Μαγκούρα, δεν το ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τα ΜΜΕ, πολύ περισσότερους. Σας θυμίζω την υπόθεση με τους Πακιστανούς τρομοκράτες, όπου θα ανατείναζαν, λέει, εστιατόριο που πάνε και τρώνε Ισραηλινοί στο ψηρί. Και είχαν ως σχέδιο να ανατινάξουν, αφού δεν είχαν κανένα εργαλείο για να το κάνουν αυτό, του μπάνιαζαν τα φαγητά με κάρι και πάπρικα, με σκοπό να δημιουργήσουν αέρια σαν αυτά που μύριζαν πριν τρεις εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε βρει από ποιο καράβι ήρθαν, και ένας να ανάψει τσιγάρο και να πάνε όλοι του εκλεκτού λαού του Θεού στο Θεό τους. Τόσο σοβαρή είναι η υπόθεση του Παλαιστινίου, και πάμε να δούμε πόσο σοβαρή η υπόθεση είναι. Λέει ότι αυτός ο Παλαιστίνιος είχε νοικιάσει σπίτι στα Πατήσια και τώρα είχε μετακομίσει στην Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, το πολύ σοβαρό site και καθόλου κρατικό, με πληροφόρηση κατευθείαν από τη Γαδά, πρώτο θέμα, έχει και βίντεο. Αυτό το βίντεο εδώ αποδεικνύει ότι σε αυτό το σπίτι ζει ένας τρομοκράτης. Δείτε. Άζαξ έχει, τρίλετ έχει, ξέρω τι, για τα πιάτα, για τα τζάμια, όλα αυτά. Σφουγγαράκια, διάφορα δε. Και διαβάζω μέσα αναλυτικά λοιπόν, τα εκρηκτικά και τα λοιπά. Λεπτομέρειες, δείτε στο βίντεο, χαρείτε εδώ πώς είναι τα σπίτια, όχι των Εργένιδων, των Παλαιστινίων. Δηλαδή, συγγνώμη, αν οι Εργένιδες έχουν τέτοια σπίτια, βρείτε ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Αμάν, πω τη δουλειά έβαλα τώρα στα αρδάκια. Ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Please, ασημάζευτο όμως. Μετά τη νύχτα. Στην Κρήτη, λέει, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές κατέσχεσαν, ακούστε τώρα, εργαλεία που έχουν οι τρομοκράτες. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, συσκευές αποθήκευσης και εργαστηριακό εξοπλισμό από τις οικίες του. Είχε πολλές οικίες ο Παλαιστίνιος. Ο συλληφθής είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών και ερευνάται για την εκπαίδευση στην κατασκευή τους. Προσέχετε τώρα γιατί τρομοκράτη μιλάμε. Ήταν ένας τρομοκράτης ο οποίος είχε κινητά, σκληρό δίσκο για δεδομένα στο σπίτι, είχε άζαξ, είχε καθαριστικά, είχε χλωρίνες, είχε για τα τζάμια, είχε για τα πιάτα, και είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες από το διαδίκτυο, που κανείς δεν θα το βρίσκε. Παρακάτω λέει, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει μεγάλο χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Γιατί φέρεται? Γιατί η μοναδική πηγή είναι η πηγή από την αντιτρομοκρατική, όπου ξέρουμε όλοι πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία και την αντιτρομοκρατική. Το μόνο που λείπει εδώ είναι ένα αποτύπωμα του Ρωμανού, αλλά δεν αργούμε, μισό λεπτό. Παρακάτω λοιπόν, αυτό το τρομερό ρεπορτάζ λέει ότι ο τύπος αυτά που είχε παραγγείλει για να κάνει εκρηκτικά, δηλαδή τις πρώτες ύλες από το διαδίκτυο, θα τις έπαιρνε με βάρκα
που θα ερχόταν από τη Λιβύη με ανθρώπους οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Έτσι λέει αυτό το καλό ρεπορτάζ. Παραγγέλνεις από το. Όπως ξέρετε όλοι, ε? Δεν έχει αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, δεν παίζει Box Now. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Οπότε το παραγγείλεις κάτι ρε, από το Τέμου. Εντάξει, πας στην Αφίνα, στο λιμάνι, βρίσκεις ένα λιμάνι κάπου, στο Καστελόριζο και σκάει μια βάρκα έτσι. Που έρχονται διάφοροι ταλαιπωρημένοι από τον πλανήτη, παπ, και σου φέρνει τα παπουτσάκια σου. Λογικά πράγματα όλα. Όλα αυτά λέει θα του τα πήγαιναν οι Λίβοι, που τάχα μου δεν είναι πρόσφυγες, για να φτιάξει τα εκρηκτικά, να βουλιάξει ένα κρουαζιερόπλοιο γεμάτο Ισραηλινούς, θα του τα πήγαιναν στην Κρήτη. Κλείνουμε. Είναι ένας Παλαιστίνιος, Έλληνας, Ελβετός που είναι και στόκος. Και έχει σπίτι στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλα. Και θέλει να βρει ουσίες για να φτιάξει εκρητικές ύλες, να βάλει βόμβα κάπου. Στην Κρήτη είναι. Και για να βρει ουσίες να φτιάξει βόμβα, τις παραγγέλνει από το διαδίκτυο να του έρθουν με βάρκα από τη Λιβύη με πρόσφυγες. Ενώ είναι στην Κρήτη. Το να είναι κάποιος στην Κρήτη, τουρίστας ή κάτοικος, και να ψάξει να βρει ουσίες από το διαδίκτυο για να φτιάξει εκρηκτικά, ενώ μένει στην Κρήτη, είναι σαν να φύγει εφοπλιστής από το καράβι του να πάει να αγοράσει κόκα στο Μενίδη. Να συγκεντρωθούμε λίγο στη μαλακία και στο παπατζιλίκι που πουλάτε στον κόσμο. Στην Κρήτη, αν βγεις στο περίπτερο για καπνό και πεις, αδερφέ, λίγα εκρηκτικά που θα βρω, θα σου πει τι θες. Για να το απογειώσουμε όμως το σενάριο του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, ο οποίος δεν είχε ομάδα, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε υλικά, δεν είχε βόμβες, δεν είχε δίκτυο, δεν είχε συνομιλίες όπου να συνομιλεί με κάποιον άλλον, εκεί θα πάω να βάλω βόμβα και έτσι θα τη ρίξω. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Και όλα που υπάρχουν είναι μια δίθεν ομολογία που λέει η Γαδά. Για να το κάνω λίγο πιο ζουμερό, τι άλλο έγραψαν, ότι βρήκα λέει στο διαμέρισμά του ζυγαριά ακριβίας. Προσέξτε, ζυγαριά ακριβίας τι σημαίνει, δεν ξέρω αν μαγειρεύετε σπίτι. Εμείς εδώ έχουμε τέσσερις. Γιατί μαγειρεύουμε σπίτι, μόνο. Και το ακόμα καλύτερο, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Καριολάκι εδώ σε βρήκαμε. Ζάρα κόφτης μαλακίες, ποιος άνθρωπος έχει στο σπίτι, στην κουζίνα, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Λέγε ρε Καριόλη, ποιος εκτός από τρομοκράτη. Όλοι. Όλοι όσοι είναι μερακλείδες με το μαγείρεμα, τις ουσίες και το ανεκάτεμα, έχουν αυτή τη μαλακία στο σπίτι τους. Και εμείς έχουμε ρε μαλάκες. Και βέβαια, εννοείται ότι εμείς στο Ζαραλίξ TV έχουμε μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα, γιατί είμαστε τρομοκράτες. Είναι γνωστό. Το βράδυ που δεν έχουμε τι να κάνουμε, βάζουμε βόμβες παντού. Οι υπόλοιποι άνθρωποι λοιπόν, αν γκουγκλάρετε λίγο, για ποιο λόγο εσύ έχουν μαγνητικό αναδευτήρα στο σπίτι, ακούστε τι μπορεί να κάνεις με αυτό το ρημάδι. Καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης. Ο Παλαιστίνιος ήταν για μερακλής, θέλει να έχει ωραίο δέρμα, αφού ρίξει τη βόμβα να σκοτώσει Ισραηλινούς. Κρέμες και λοσιόν, βοηθά στην τέλεια ανάμιξη των ελαίων με το νερό. Αυτό κάνει ο μαγνητικός. Λοιπόν, τι άλλο κάνει. Θεωρείται ιδανικός για την διάλυση ενεργών συστατικών όπως η βιταμίνη C ή το υαλουρονικό οξύ, χωρίς να δημιουργούνται σβόλοι. Δηλαδή, κάνει και γαμό τις κρέμες, χωρίς να χρειάζεται να πάρει την αγοράσει, να πούμε, από το Βελόπουλο τελειοδέρμ. Φτιάχνει τη δικιά σου. Τόσο απλό. Άλλο, αρώματα χρησιμοποιείται για ομογενοποίηση εθέριων ελαίων μέσα στο αλκοόλ. Άλλο, μαγιά μπύρας, όλα. Όλα κάτω. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόδειξη ότι ο Παλαιστίνιος ήταν τρομοκράτης και θα του έφερναν τα υλικά που σίγουρα δεν θα βρίσκε στην Κρήτη, μια βάρκα, κάτι πρόσφυγες που θα πέρναγαν το Αιγαίο ή το Λιβικό πέλαγος. Τέλειο. Και γαμώ τα σενάρια. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε έσκασε πάλι ένα κρουαζιερόπλοιο τίγκα στους σιωνιστές δολοφόνους από το Ισραήλ, οι οποίοι αφού κάνουν εγκλήματα και τίποτα άλλο, αντί να πάνε σε ένα ποινικό διεθνές δικαστήριο, έρχονται εδώ να κάνουν μακροβούτια και να τους σερβίρουμε εμείς με το τασάκι κατά την καρέκλα. Έτσι λοιπόν, επειδή απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στη Σύρο, που έδεσε πρώτα αυτό το καράβι, γιατί πριν είχαμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά που τους έλεγαν ότι εδώ ήσταν επιθύμητοι. Στη Σύρο λοιπόν απαγόρευσαν προληπτικά οποιαδήποτε συγκέντρωση. Εννοείται ότι η συγκέντρωση έγινε. Εννοείται ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές κατέβηκαν κάτω. Και εννοείται ότι υπάρχουν άπειρα βίντεο, τα οποία εμείς τα λατρεύουμε, που κάνουν κολοδάχτυλα στους ντόπιους. Αλήθεια, παιδιά, εσείς οι πολλοί πατριώτες, ή δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ. Ξένοι και τέτοια. Πώς σας φαίνεται που έρχονται εδώ ξένοι τουρίστες και κολοδαχτυλιάζουν με στη μούρη συμπατριώτες σας? Εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ light συμπεριφορά το κολοδάχτυλο στη μούρη του ντόπιου. Πάρα πολύ light συμπεριφορά από την πλευρά του κατακτητή. Γιατί οι Ισραηλινοί σιωνιστές στην πατρίδα μας
είναι επισήμως και ανεπισήμως κατακτητές. Και έτσι συμπεριφέρονται. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω λοιπόν και θυμηθούμε ότι οι προηγούμενοι κατακτητές ντουφέκιζαν τους ανθρώπους στα ντουβάρια της Κεσαριανής, το κολοδάχτυλο είναι παιδική χαρά. Όλα τέλεια. Τώρα μεταξύ μας, το κολοδάχτυλο, επειδή αυτά τα καθάρματα το βιασμό τον έχουν στην καθημερινότητα επίσημα ως στρατός, ως κράτος, ως μηχανισμός καταστολής εδώ και 80 χρόνια, όχι επειδή τα λέω εγώ, θα δείτε σε λίγο ποιος τα λέει, το βιασμό τον έχουν έτσι κι αλλιώς by the book, το κολοδάχτυλο πάει κυρίως στα παιδάκια σας. Προσέξτε όμως, όταν θα αρχίσει αυτό το δράμα με τα παιδάκια σας, μην πάτε στην αστυνομία να καταγγείλετε βιασμό, γιατί θα κατηγορηθείτε για αντισημιτισμό. Το νου σας. Κατακτητές είναι ζώρικα πλάσματα. Σερβίρετε. Τώρα, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά ότι εντάξει, μα όλοι είναι έτσι και αυτό και μήπως είναι υπερβολές, γιατί όλοι οι παπατζίδες απατεώνες οι οποίοι κονομάνε τρελά λεφτά, όχι τώρα, από το 2015 μέχρι σήμερα, από τότε που περηφανεύεται ο Τσίπρας ότι σύσφιξε μαζί με τον Καμένο τις σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης τις απογείωσε και εννοείται ότι και το Πασόκ είναι μέσα αυτό το κόλπο. Μερικοί λοιπόν, οι οποίοι θέλουν και να κολυμπάνε στο χρήμα και να κολυμπάνε στο αίμα, αλλά και να είναι αθώοι και να μην ξέρουν τίποτα για το φόνο, πάντα γελαστοί και γελασμένοι, λένε μήπως αυτά είναι ακραία, μήπως είναι υπερβολικά, μήπως κρύβεται αντισημιτισμός κάτω από όλα αυτά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν βίντεο και αποδείξεις, τα οποία κυκλοφορούν μόνο αν τα ψάξεις, γιατί ο αλγόριθμος δεν θα στα προβάλλει, δεν θα στα φέρει μπροστά, ποτέ. Αλλά είναι εκεί και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει για πάντα εκεί. Έτσι λοιπόν, για το αν αυτά είναι υπερβολές περί των βιασμών, να γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω, γιατί σε λίγο θα το γυρίσουμε 80 χρόνια πίσω, και όχι εμείς, ένας Εβραίος. Πριν 1-2 χρόνια, κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν κατηγορηθεί γιατί βίασαν με φρικτό τρόπο, θα σας πω και λεπτομέρειες, οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί βγήκε βίντεο, διέρευσε βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη, και όταν πήγαν στο δικαστήριο να δικαστούν, ξεσηκώθηκαν. Ξεσηκώθηκε η κοινωνία του Ισραήλ. Είχαμε διαδηλώσεις για αυτούς. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Έχουν δικαίωμα στη βία οι στρατιώτες μας. Όλοι ήταν στρατιώτες εκεί. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Και όχι μόνο απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία. Ο ένας από τους δύο έγινε και μεγάλο στάρ στο Ισραήλ. Όταν σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπεν Γκίβρ δεν είναι το άκρο, είναι ο μεσαίος χώρος στο Ισραήλ. Είναι το πρόβλημα όλο. Όλο είναι πρόβλημα. Όχι ένα μέρος. Εδώ λοιπόν, ας παίξει το βιντεάκι. Είναι το βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη οι Ισραηλοί στρατιώτες. Αποτελέσματα στο σώμα του Παλαιστίνιου κρατούμενου ήταν σχισμένα έντερα από βιασμό. Μέχρι τους πνεύμονες τραύματα. Αυτό είναι η τακτική όταν μπει στη φυλακή. Οι άνθρωποι, και είσαι Παλαιστίνιος βέβαια, οι άνθρωποι που συνέλαβαν στο στολίσκο, οι περισσότεροι, κατήγγειλαν βιασμό. Γυναίκες κατήγγειλαν βιασμούς με όπλα στον προκτό τους. Και άντρες το ίδιο. Έβγαλαν αποδείξεις για βιασμούς ακόμα και από σκυλιά που έχουν εκπαιδεύσει οι Ισραηλινοί να βιάζουν ανθρώπους. Αυτή η τακτική δεν έχει να κάνει με το τώρα. Δεν είναι η 7η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ένας διάσημος ψυχολόγος, πολύ διάσημος σε όλο τον πλανήτη, Εβραίος και όχι σιωνιστής, γιατί οι πιο σημαντικοί Εβραίοι, και είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ σημαντικοί Εβραίοι στον πλανήτη, και που πέρασαν και που ζουν σήμερα και που θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, δεν είναι σιωνιστές. Δεν είναι σιωνιστές. Εδώ μιλάμε για σιωνιστές. Ο Μάτε, λοιπόν, που είναι γνωστός σε όλο τον πλανήτη, ήρθε στη χώρα μας πριν 15 μέρες και είπε για το Ισραήλ, τους σιωνιστές, το σιωνισμό, τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Αυτό που κάνει το Ισραήλ, λέει ο Γκαμπόρ Μάτε, και το εξηγεί παρακάτω, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Και εξηγεί παρακάτω τι ακριβώς εννοεί, γιατί αυτό
Ακούγεται πάρα πολύ χοντρό. Ακούστε λοιπόν. Λέει ο ίδιος: παρεπιπτόντως, είναι παιδί του ολοκαυτώματος. Έχει γεννηθεί το 1944. Άρα, μέσα στο ολοκαύτωμα. Άρα, όλη του η παιδική, εφηβική και μετέπειτα ηλικία ήταν ιστορίες από τους συγγενείς του Εβραίους που είχαν να κάνουν με το ολοκαύτωμα. Ένας τέτοιος λέει αυτά που θα ακούσετε τώρα. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές. Τελευταία ήταν το 2022. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες ως ψυχολόγος. Και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές των Ισραηλινών, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστίνιους χρόνια τώρα. Οι βιασμοί και τα βασανιστήρια των Παλαιστινίων γίνονται τουλάχιστον από το 1948. Αυτό είναι καταγεγραμμένο όχι μόνο από τους Παλαιστίνιους, αλλά από διαφορετικές πηγές, αν και θα αρκούσε και μόνο η μαρτυρία τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους, όταν υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τους συνέβησαν. Πάντα όμως απαιτούμε η εμπειρία των Παλαιστινίων να επικυρωθεί και από κάποιον άλλον. Δεν φτάνει που το λένε οι ίδιοι ότι το ζούνε. Πρέπει να το βεβαιώσει κάποιος άλλος. Το Ισραήλ κρατά δεκάδες χιλιάδες ή χιλιάδες Παλαιστίνιους στη φυλακή χωρίς να τους παραχωρεί το δικαίωμα της δίκης και πολλές φορές χωρίς καν να έχει αποδεκτικά στοιχεία εναντίον τους. Και ενώ είναι γνωστό πως βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν δικαίωμα στην αντίσταση, ειδικά απέναντι σε ένα κράτος στρατιωτικής κατοχής. Αλλά ούτε αυτό τους αναγνωρίζεται. Αντιθέτως, βασανίζονται, βιάζονται και κακοποιούνται. Παιδιά λιμοκτονούν σε Ισραηλινές φυλακές και οι εφημερίδες σας δεν το αναφέρουν καν. Οι δικές μας εφημερίδες, λέει. Η κυβέρνησή σας, σε εμάς το λέει αυτό, δεν το λέει. Το ναυτικό σας δεν προστατεύει την νεοπομπή. Κανείς δεν το κάνει. Έπειτα έχουμε την γενοκτονία. Και όταν λέω γενοκτονία, το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 Εβραίοι Ισραηλινοί μελετητές του ολοκαυτώματος που έχουν πει ότι αυτό που έκανε και κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία χειρότερο από το Auschwitz. Και συνεχίζει. Εδώ, ο Εβραίος, διάσημος, πετυχημένος ψυχολόγος. Όταν λέω ότι είναι χειρότερο από το Auschwitz, δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν το Auschwitz. Εννοώ ότι αυτή τη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Και λίγο παρακάτω λέει ότι οι Γερμανοί προσπαθούσαν τουλάχιστον να το κρύψουν ότι το έκαναν. Εδώ το διαφημίζουν στο TikTok και έρχονται για τουρισμό για να σας κάνουν και έτσι. Δεν μπορούμε επομένως να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ο κόσμος να επέτρεψε τη γενοκτονία Εβραίων, ομοφιλοφίλων και Ρωμά. Ξέρετε τι συνέβη εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, και να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας. Οι Γερμανοί έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, ενώ τώρα το βλέπουμε ακόμα και στο YouTube και το TikTok απροκάλεπτα. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Αυτά και άλλα χειρότερα, είπε εδώ σε ελληνικό κοινό, για το τι ακριβώς είναι σιωνισμός και τι ακριβώς κάνει το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος apartheid. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, όταν η χώρα μας έχει γεμίσει, είναι να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι
3: μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
4: Δεν
3: σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
7: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
10: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
11: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
12: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
13: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
14: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
15: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
8: Όχι άλλο καρβουνό.
16: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
17: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Το στράτευμα δεν.
1: Φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουν φανεί τα αποτελέσματα της περίφημης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως φαινόταν από πολύ πριν και είχαμε εδώ εκτιμήσει, αλλά όπως φάνηκε και στο πεδίο, στα γεγονότα, στις δηλώσεις, σε αυτά που εσκεμμένα ή όχι διέρεαν, εκεί ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία αποκάλυψε μία συμφωνία με την Τουρκία και στο επίμαχο ζήτημα των F-35, του είπε δηλαδή ο Ερντογάν, χωρίς να διαψευστεί από τον ίδιο, ότι έχουμε κλείσει το θέμα για 5 F-35. Αυτό σημαίνει για όσα θέλουν, διότι το πρόβλημα ήταν στο εάν θα συνυπήρχαν αυτά με τα λογισμικά των S-400. Επομένως, εάν υπάρχουν 5 ή 15 ή 25, δεν υπάρχει διαφορά. Επίσης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για το θέμα της προμήθειας κινητήρων για τα πολεμικά αεροσκάφη, τα μαχητικά που κατασκευάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, τους είπε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις, θα αρθούν οι συγκεκριμένες κυρώσεις που είχαν πάρθει, χαρακτήρισε την Τουρκία καλύτερο σύμμαχο από τους νατοϊκούς εταίρους και να πω χαρακτηριστικά δυο από τους κλασικούς εκπροσώπους της νατοκρατίας στην Ελλάδα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας δημοσιογράφος ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη, από τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας που μεταφράζεται με το να δώσουμε το Αιγαίο ίσως και κάτι ακόμα, έμειναν έκπληκτοι από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή χαρακτήρισαν συνολικά ότι αποκαλύφθηκε σήμερα 7 Ιουλίου το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζουν με μια στενή συμμαχία με την Τουρκία. Αυτό βέβαια αποδεικνύει το εξής, ότι καταραίει, κονιορτοποιείται όλο το ελληνικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο ήταν εμείς, όντας πιο πυθύνοι από την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να έχουμε και την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτείων, λες και την είχαμε ποτέ, αν την είχαμε δηλαδή στα γεγονότα του 64 ή στο 74 ή αν θέλετε το 75, το 87, ποτέ δεν την είχαμε στα Ήμια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στρατηγικό δόγμα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και σύσσωμα της αντιπολίτευσης και δεν υπήρχαν και δυνάμεις να αντιπαραταχθούν σε αυτό το δόγμα. Σήμερα όλα αυτά καταραίουν. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Νότι Μαριά, έναν άνθρωπο που είναι ενημερωμένος πάνω στα ζητήματα αυτά πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον πρέσβη επιτιμή κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης, τον κύριο Γιώργο Καρούμπα. Γεια σας. Τι έχουμε, τι λένε οι
2: Νομίζω το είπατε, είναι η πλήρης κατάρρευση του αφηγήματος των ευρωνατοϊκών κομμάτων, θα το έλεγα εγώ, το οποίο δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έκανε, οι κυρίαρχες τάξεις δηλαδή, ο κυρίαρχος ελληνικός πολιτικός κόσμος, τα κόμματα έκαναν την επιλογή του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Κάποτε υπήρχε το σύστημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, που νομίζω ότι είναι πλέον εξαιρετικά επίκαιρο. Η βασική θέση της Ελλάδας ήταν ότι θεωρεί ότι συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι υπάρχει κάλυψη των συνόρων, ότι όσο η Ελλάδα θα δείχνει ότι είναι πιστή στις εντολές του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι θα έχει την εύνοια της Ουάσιγκτον και των κεντρικών στελεχών του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά νομίζω αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν και δεν αποδείχθηκαν μόνο σήμερα. έχουν αποδειχθεί σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όριμες οι συνθήκες για να θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα που έχουν σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα βασικό εχθρό, αντίπαλο, αυτόν ο οποίος αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και είναι η Τουρκία. Και το ερώτημα μπαίνει πολύ απλά: η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει την άμυνα της Ελλάδος, ναι ή όχι? Υπάρχει η απάντηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια των στελεχών του ΝΑΤΟ, που λέει ότι όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ, τότε η συμμαχία νύπτει τα σχήρας της. Επομένως, αν η Ελλάδα δεχθεί μία επίθεση από την Τουρκία, τότε το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια και τα σύνορα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ερώτημα δεύτερο, για ποιο λόγο να συμμετέχει σε μία συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει από τον βασικό σου κίνδυνο που έχεις? Και δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, είναι ότι η Τουρκία η ίδια έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις της, υπάρχει το κάζους μπέλι, υπάρχει η γαλάζια πατρίδα κλπ. Άρα λοιπόν, γιατί να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει? Και δεύτερον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ σημαίνει και σημαντικές υποχρεώσεις, πέραν τις οικονομικές που μπορούμε να τις δούμε, σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Παράδειγμα, εάν προκύψει μια σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας, θα πρέπει η Ελλάδα θεωρητικά, εάν η Τουρκία ζητήσει την επίκληση του άρθρου 5 και εγκριθεί αυτό από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ελλάδα να στείλει στρατό να υπερασπίσει την Τουρκία. Εδώ γελάμε. Άρα λοιπόν η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δημιουργεί ακόμη επιπλέον προβλήματα για την Ελλάδα. Τρίτο θέμα. Οι εξοπλισμοί της χώρας και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αγοράσει, ας πούμε, F-35. Αποκαλύφθηκε και είναι δημοσίευμα, πιστεύω να το ξέρετε, στο Μιλιτέρ, που λέει ότι τα F-35 είναι εφοδιασμένα με ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο λογισμικό προσδιορίζεται και ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Επομένως, εάν υπάρξει μια επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και η Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει τα F-35, αυτά θα πρέπει, αυτό να έχει έγκριση των ΗΠΑ, διότι το λογισμικό είναι τέτοιο που εάν δεν έχει την έγκριση από τα κεντρικά, από την Ουάσιγκτον, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροπλάνα. Δεύτερο παράδειγμα, η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία για υποθαλάσσια ντρόνς με την Ουκρανία. Εκεί μπήκε μια ρήτρα από τους Ουκρανούς που λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ντρόνς υπάρχει ειδικό λογισμικό, θα παίρνει άδεια από τους Ουκρανούς και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Άρα τι αποδεικνύεται με αυτά τα απλά παραδείγματα? Ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας έχει ελάχιστη σχέση με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, αν είχαμε μια δυνατότητα ανεξάρτητης επιλογής, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιλογές γίνονται με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, και βάζαν κάτω τα χαρτιά και έλεγαν ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, ότι απειλείται από την Τουρκία, ενδεχόμενα η επιλογή των αεροπλάνων, των πλοίων, της δομής της αμυντικής θα ήταν τελείως διαφορετική. Διότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχει και υπήρχε από την αρχή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των αναγκών του ΝΑΤΟ και όχι για τη στήριξη της αμυντικής που έχει η χώρα. Επομένως, σήμερα καταδεικνύεται με τον πιο, έτσι, αν θέλετε, καταφανή τρόπο ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι μια φάρσα. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί καθόλου τα εθνικά συμφέροντα. Και επειδή έχουμε και ένα προκλητικό πρόεδρο, όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος δεν κρατάει καν τα προσχήματα, με προκλητικό τρόπο, όπως προκλητικά πήγε στο Μουντιάλ και ζήταγε, παρότι είχε αποβληθεί ο παίκτης της ομάδας του, να παίξει και έπαιξε τελικά μπάλα, φάγανε μια τεσσάρα βέβαια από τους Βέλγους, αλλά αυτό ήταν ακόμη, λέμε, προκλητικό σε επίπεδο, λέμε, ποδοσφαίρου. Το ίδιο προκλητικό είναι και στο θέμα του ΝΑΤΟ, στο θέμα της Τουρκίας, όπου ο Ερντογάν τον είχε κατηγορήσει στις ΗΠΑ. Είχε και έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Κράτησε μια στάση επαμφωτερίουσα στην καλύτερη περίπτωση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και με την Κίνα είναι. Και παρά τα αυτά έρχεται ένας πρόεδρος των ΗΠΑ και έτσι προκλητικά, όπως έκανε και στο ποδόσφαιρο, λέει στην Αθήνα ότι ξέρετε κάτι, είσαστε διακαρπαζιές και ότι η βασική σχέση της Αμερικής είναι με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα. Για αυτούς δηλαδή, οι οποίοι είχαν επενδύσει την ύπαρξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτούς τους 3.000 που πήγαν προχτές στην δεξίωση της κυρίας Κιλφόιλ, που πήγανε όλα τα πολιτικά κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι πήγαν εκεί πέρα, τους επιχειρηματίες που πήγανε ψάχνοντας στήριξη και παρακαλώντας, και εμφανίζει τον Τραμπ και του λέει, ξέρετε κάτι, δεν μετράτε καθόλου εσείς και υπάρχει μια ισχυρή συμμαχία που λέγεται Τουρκία. Αυτό με τον πιο έτσι καταφανή τρόπο. Εδώ δεν πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν μερικά ερωτήματα. Δηλαδή, όχι τέτοιου τύπου που βάζουν οι τηλεοράσεις. Μα γιατί τα είπε αυτά ο Τραμπ, και να πείσουμε εμείς τον Τραμπ ότι είμαστε καλύτεροι, και να πείσουμε τον κύριο Ρούτε. Προσέξτε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας, τι μήνυμα στέλνει στην Αθήνα. Ή η κυρία Κάγια Κάλλας που πήγε πριν 3 μέρες στην Τουρκία, όπου είπε ότι η Τουρκία είναι ο βασικός παρτενέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λένε και κάτι απίθανα που είναι και ανιστόρητη, ότι ο τουρκικός στρατός λέει είναι σημαντικός για την άμυνα της Ευρώπης. Που ιστορικά, αν το ψάξει κανείς, ο τουρκικός στρατός ουδέποτε πολέμησε για την άμυνα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά όλα καταρακώνουν, αν θέλετε, το αφήγημα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εντός του ΝΑΤΟ διότι διασφαλίζεται, και πλέον θέτουν βασικά ερωτήματα για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, αν υπάρχουν οι δυνατότητες μιας άλλης πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, εν ώψη το ότι το ΝΑΤΟ, ιδίως στην προηγούμενη σύνοδο και έτσι σύνοδο του 24, αποφάσισε ότι βασικός εχθρός είναι η Κίνα. Mm-hmm. Θεωρεί ότι, και το ανακοινωθέν, παρότι ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν, το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι βασικός και σημαντικός εχθρός επίσης είναι η Ρωσία. Ότι πρέπει να ετηθεί η Ρωσία διότι πρέπει να κερδίσει η Ουκρανία. Εν ώψη το ότι εντείνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανία, η Ελλάδα πλέον είναι μέσα στο στόχαστρο και της Ρωσίας. Για ποιο λόγο? Έχει κανένα κέρδος? Έχουμε κανένα λόγο εμείς και κάτι κέρδισε η Ελλάδα που ήταν στην κόντρα με τη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ των ΗΠΑ? Και στο τέλος έρχεται το Τραμπ και όλα αυτά με μια μονοκονδυλιά προκλητικά, ας πούμε, τα διαγράφει. Λοιπόν, άρα είναι βασικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν, τα οποία συνδυάζονται με τους βασικούς λόγους που εντάχθηκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και έχω εδώ...
1: Να βάλουμε ένα ακόμα.
2: Να βάλουμε ένα ακόμα.
1: Και να περάσω πριν πάμε στον κύριο Ξανθόπουλο, και να επανέλθουμε, και έχει σημασία το πότε μπήκαμε και γιατί μπήκαμε και το τι η Ελλάδα προέκυψε από τότε που μπήκαμε. Είπατε πολύ εύστοχα ότι αλίμονο, γιατί η πολιτική είναι ιστορία και η ιστορία έχει μια συνέχεια. Δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οπωσδήποτε συνεχίζει τη ροή της. Δεν ζούμε γεγονότα ξεκομμένα από το παρελθόν. Η Τουρκία αναγκαία για την άμυνα της Ευρώπης. Εμείς βλέπαμε μια Τουρκία να επιτίθεται στην Ευρώπη με αλλεπάλληλα κύματα και να είναι ένα από τα δόγματα της Ευρώπης πώς θα προστατευτεί από τους τουρκικούς πληθυσμούς και τους Σουλτάνους. Όμως φαίνεται ότι είναι αναγκαία για έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και έναν καινούργιο πόλεμο κατά του Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι όντως είναι αναγκαία και διακρίνουμε ότι και η Γερμανία που ηγείται σήμερα σε αυτή την αντιρωσική ιστερία και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από ένα νέο σχέδιο Μπαρμπαρόσα, και η Γερμανία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή τη στάση που αναφέρατε πριν προκρίνουν την Τουρκία έναντι συνολικά της Ευρώπης. Εσείς, επειδή είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών και έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής, σε χρόνια που συζητιούντουσαν ζητήματα που δεν ήταν η Νάγια Κάλλας κομισάριος, ας το πούμε έτσι, πώς το κρίνετε αυτό? Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ΝΑΤΟ με τοπικό περιφερειάρχη τη Γερμανία μαζί με την Τουρκία, και μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το ρητό που έλεγε ο κύριος Ανδριανόπουλος άλλες εποχές, ότι αντί να γινόμαστε δορυφόροι των Ηνωμένων Πολιτειών, να γίνουμε δορυφόροι της Άγκυρας για να είμαστε πιο χρήσιμοι.
2: Ακούστε, είπε ο κύριος Ρούτα, νομίζω το είπε και ο Τραμπ, ότι η Τουρκία λέει είναι σημαντική για την άμυνα της Ευρώπης. Εγώ αυτό που είδα εν ώψη της παράνομης επίθεσης των ΗΠΑ προς το Ιράν και του Ισραήλ επίθεση, είδα ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμυνα. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να υπερασπιστούν το δικό τους ένα αέριο χώρο. Πώς θα υπερασπιστούν την Ευρώπη? Παράδειγμα, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια πυροβολαρχία Patriot των Ισπανών, οι οποίοι προστατεύουν τα σύνορα της Τουρκίας και τον εναέριο χώρο. Δεν έφτανε αυτή η δύναμη και προσθέθηκαν άλλες δύο πυροβολαρχίες, οι οποίες ήταν από το ΝΑΤΟ δυνάμεις. Άρα λοιπόν την ώρα που η Τουρκία δεν έχει καν αεράμινα δικιά της, πώς υποτίθεται θα υπερασπίσει αυτή η Τουρκία την Ευρώπη? Δηλαδή είναι και για γέλια. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία υποτίθεται με την καθοδήγηση της Γερμανίας, το δέχομαι αυτό όπως λέτε, θα είναι βασικό στρατός που θα πολεμήσει με τη Ρωσία. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Λοιπόν, είχε συμβεί την εποχή της Εκατερίνης. Ναι, αλλά όταν ήταν η Εκατερίνη μεγάλη, λοιπόν, και οι υπόλοιποι. Η Τουρκία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κρατάει μια πολιτική σιγουράτζα. Δηλαδή δεν συμμετέχει, περιμένει να δει ως επιτίδιος ουδέτερος που θα κάτσει μπήλια και κάνει επιλογές. Ήταν η μοναδική χώρα η οποία υπέγραψε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τον Χίτλερ την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε και είχε πολεμήσει και είχε εισβάλει ο Χίτλερ και λοιπά στην Ελλάδα. Αυτοί κάνανε business. Λοιπόν, αυτά όμως οφείλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να τα υπενθυμίσει. Υποτίθεται και ιστορικά και πολιτικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια στραβή ρότα πλέον της ελληνικής κυρίαρχης πολιτικής, η οποία εξηγείται, δεν μπορεί να σταθεί η αυτόνομα, οι ολιγάρχες δεν μπορούν να σταθούν αυτόνομα στην Ελλάδα, εάν δεν έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανατραπούν από τις λαϊκές δυνάμεις, θα ιτηθούν, διότι δεν ασκούν πολιτική υπέρ του λαού και του τόπου και χρειάζονται κάποιους εξωτερικούς συμμάχους. Εγώ να γυρίσω σε αυτό το σημείο, είναι ενδεικτικό. Προχτές το τύπωσα από το site του ΝΑΤΟ, άρα είναι πρόσφατο και το έχω μεταφράσει και είναι και εξηγεί για ποιο λόγο έγινε η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας που έγινε ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και λέει 3 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης Ουάσιγκτον, μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ δηλαδή το 49, στις 18 Φεβρουαρίου του 52 η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Σε μια εποχή που υπήρχε φόβος για κομμουνιστική επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα η σοβιετική υποστήριξη της εισβολής της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα του 50, η επέκταση της ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν στρατηγικής σημασίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο περιόρισε την κομμουνιστική επιρροή στην Ελλάδα, μια χώρα που ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και απάλλαξε την Τουρκία από τη σοβιετική πίεση κλπ. Άρα λοιπόν η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν για να μην υπάρξει ο κομμουνιστικός κίνδυνος και η επέκταση στην Ελλάδα. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή είχε άμεση σχέση για να περιορίσει την επιρροή του κόκκινου στρατού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βάλει φρένο σε κόμματα όπως ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας που είχαν μεγάλη δύναμη να μην έρθουν ποτέ στην εξουσία. Και υπήρχαν και σχέδια του ΝΑΤΟ τα οποία έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος, ξέρω εγώ, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ τι είναι? Δεν άλλαξε από τότε. Είναι ένας στρατιωτικός επιθετικός οργανισμός που στηρίζει τις κυρίαρχες τάξεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζει τα συμφέροντα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και δευτερευόντως των Ευρωπαίων και ενδιαφερόταν να ιτηθεί η τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα τι είναι το ΝΑΤΟ? Το ίδιο πράγμα, απλά κύριος εχθρός του δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων, σοσιαλισμό ας πούμε, και καπιταλισμού, αλλά έχουμε αυτό το μπλοκ το οποίο ανταγωνίζεται με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και η Ελλάδα παραμένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρεί και νομίζει η ολιγαρχία εδώ ότι έχοντας τα πράγματα καλά με τις ΗΠΑ θα πάρει και ένα ξεροκόμματο. Βλέπουμε αυτό με το deal που γίνεται με το LNG το αμερικανικό που έρχονται ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα να είναι brokers. Δεν παράγουν τίποτα. Μεσάζονται, δεν αγοράζουν.
1: Πανάκριβο
2: και το
1: πλάσιο. Και βγάζουν ένα διπλάσιο κέρδος. Η διαφορά είναι αυτή.
2: Όμως το ερώτημα είναι για τον ελληνικό λαό. Άρα επιγραμματικά, πρώτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ την στοχοποιεί έναντι καταρχάς της Ρωσίας και σε περίπτωση σύγκρουσης θα είναι η Ελλάδα μέσα στους στόχους από πλευράς Ρωσίας. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ δεν διασφαλίζει την άμυνα της χώρας. Τρίτον, το ΝΑΤΟ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τέταρτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται θα διασφάλιζε τα σύνορα έχει, να μην πω χαθεί, αλλά δέχεται τεράστιες πιέσεις από την Γκάγια Κάλλας και τους διάφορους να εντάξουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε όταν την εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, τι θα πούνε, ό,τι λένε και με το ΝΑΤΟ. Διότι τώρα οι Ευρωπαίοι υποτίθεται.
1: Μήπως πούνε και χειρότερα, κυρία
2: Μαντεγκά.
1: Μήπως πούνε ότι επειδή η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη διεθνώς, πρέπει να συμβάλλουμε για να κάνουμε το μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας.
2: Και τέλος, υπάρχει και ένα θέμα που αυτό επίσης συζητείται και είναι η πολεμική οικονομία που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή.
1: Να το αφήσουμε στην πορεία.
2: Θα το αφήσω μισό λεπτό.
1: Για να μας πείτε και ορισμένα στοιχεία για την Ευρώπη και την Γερμανία με τον επανεξοπλισμό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Που, και αυτά.
2: Αλλά είναι και, είναι και ένα κόστος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, μόνο εκεί αυτό θα πω. Mm-hmm. Ότι όταν σου επιβάλλει το 5% του εξοπλισμού σου, μάλλον το 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει σε στρατιωτικές δαπάνες, είναι τεράστιο το ποσό. Και μάλιστα αυτές οι δαπάνες δεν είναι για τις ανάγκες της πραγματικής άμυνας της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
1: Του Ζελένσκι.
2: Και του Ζελένσκι.
1: Θα πληρώσουμε το Ζελένσκι.
2: Άρα λοιπόν πληρώνουμε, που σημαίνει μείωση κονδυλίων για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, διότι η Ελλάδα δεν έχει άπειρους πόρους. Και αυτό φαίνεται και στη Γερμανία, που για να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί η Γερμανία στις ανάγκες του 5%, ο Μέρτς είπε ότι θα πάει τη σύνταξη στα 70. Mm-hmm. Το όριο ηλικίας συντάξεων. Άρα λοιπόν, πέραν των γεωστρατηγικών θεμάτων που βάλαμε, υπάρχει και μια τεράστια οικονομική αφέμαξη λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Επομένως, τίθεται ένα θέμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής η οποία να εναρμονίζεται με τον σημερινό εν δυνάμει πολυπολικό ή έστω δύο μεγάλων πόλων κόσμου, τίθεται ένα θέμα βέβαια και αλλαγής πολιτικού προσωπικού και του πολιτικού συστήματος, δεδομένου ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι γαλουργημένο με τις νατοϊκές ιδέες. Αναφέρατε τους σκοπούς της ίδρυσης του ΝΑΤΟ πολύ εύστοχα και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζί την ίδια μέρα, τον ίδιο χρόνο έγινε η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ίδια συμφέροντα και ίδιες βλέψεις στο Αιγαίο. Στην ουσία δεν υπάρχει διχοτόμηση, υπάρχει τριχοτόμηση του Αιγαίου. Η διχοτόμηση είναι αναγκαία για να υπάρξει ένας μεσαίος διάδρομος, αμερικανοανατολικός και σε ένα βαθμό γερμανικός, έτσι ώστε αυτό το μεγάλο πέρασμα που είδαμε και στον Περσικό, ότι ολοκλήρωσε αυτά τα περάσματα, τα choke point, να γίνει αμερικανικό έδαφος. Επομένως, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρκίας βλέψεις. Είχαμε το ζήτημα της Γκλάντιο, που στην Ελλάδα πήγε σαν κόκκινη προβιά, αλλά και στην Τουρκία δεν θα το σχολιάσετε για αυτό με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη.
2: Θα το πούμε μετά.
1: Έχει μια σημασία, γιατί πολλοί κόσμος μιλώντας για ΝΑΤΟ νομίζω δεν έχει σχέση με τα κόμματα, με τους επικεφαλείς των κομμάτων. Νομίζει ότι δεν είναι κάτι, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται, διότι γίνονται τα παρελθόν, τα ταξίδια κτλ. Εδώ όμως είχαμε γκλάντιο και κόκκινες προβιές και για την Τουρκία. Και στην Τουρκία παίξαν αυτό το ρόλο. Η Χούντα του 60 που σήμερα συνέχεια είναι αυτή η κατάσταση με τον Μπαχτσαλή, τον Ερντογάν και τα λοιπά, έγινε μετά την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Κύριε πρέσβη, μας ακούτε? Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Είναι ο πρέσβης κύριος Λεωνίδας Ξανθόπουλος. Μάθαμε τις πρώτες πληροφορίες για την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
0: Εγώ άκουσα χθες τη συνέντευξη του Ρούτε, ο οποίος μου θύμισε τον Τζόζεφ Λούντς, όταν ήταν αυτός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, διότι μίλαγε για ένα κίνδυνο που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και τα μέλη από τη Ρωσία, το λέει στα ίσια τώρα, δηλαδή, και το πετύχανε, δημιουργήσανε τον εχθρό τον οποίον θέλανε, και ο οποίος εχθρός του σώζει από την αυτοδιάλυση του ΝΑΤΟ. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να θυμηθούμε την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, όπου ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο Λόρντ Ισμαϊ, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είπανε ότι αυτό είναι μια που αφορά τη Σοβιετική Ένωση και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε επιφυλακή, ούτε τίποτα. Μια δήλωση έκαναν. Το ίδιο και το 68 με την Τσεκοσλοβακία, όπου ο Μάνιο Γκρόσο, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε, και κάνανε μια δήλωση που καταδικάζανε αυτή την πράξη και εκεί έμεινε το πράγμα. Τώρα, εδώ σήμερα, που ουσιαστικά η Δύση και το ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει αυτή την όξυνση των σχέσεων και την δημιουργία του ρωσικού εχθρού, διότι πάλι μην ξεχνάμε, επί Κλίντον η Ρωσία είχε γραφεία στις Βρυξέλλες μέσα στο ΝΑΤΟ και συνεργαζότανε όλα τα θέματα. Λοιπόν, αν είχε ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, το οποίο βεβαίως σταμάτησε η Πολωνία, η Βαλτικές χώρες και όλα τα κράτη που είχαν προβλήματα παλιά με την Ρωσία, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την παγκόσμια καταστρεπτική κατάσταση. Τώρα, είναι ένα μεγάλο θέατρο αυτό που γίνεται σήμερα, όπου κερδισμένος ουσιαστικά είναι ο Τούρκος ο πρόεδρος, και το βλέπει αυτό όχι μόνο για την διεθνή του προβολή, αλλά και για την εσωτερική του σταθεροποίηση. Διότι εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση να βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας να βγαίνει στους δρόμους τις παραμονές και να διαδηλώνει. Αυτό δεν το κάνανε ούτε τις παλιές εποχές, που δεν υπήρχε η δικτατορία του Ερντογάν. Και βεβαίως αυτή είναι η διεθνή κατάσταση που βλέπω, και βεβαίως απουσιάζει από όλα αυτά τα πράγματα η χώρα μας, η Ελλάδα.
1: Κύριε Πρέσβη, ειδικά για την Ελλάδα, κάναμε μια εκτίμηση και θέλουμε τη δική σας γνώμη, ότι καταραίει η όποια εντός πολλών εισαγωγικών στρατηγική και το όποιο στρατηγικό δόγμα, το ελληνικό, το διακομματικό θα έλεγε κανείς, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε, όντας εμείς περισσότερο πυθύνοι στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, να κερδίσουμε την εύνοια, σε αντίθεση με τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, που κρατούσαν και δικές τους αντιλήψεις, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό. Και έχοντας την εύνοια, αυτό θα λειτουργήσει σαν ασπίδα, με τη βοήθεια βέβαια και του Ισραήλ και τα λοιπά. δεν καταραίει και σαν αφήγημα πλέον αυτό το δόγμα. Και το δεύτερο, μετά από αυτές τις εξελίξεις και με δεδομένη την στρατηγική βλέψη της Τουρκίας και τη στρατηγική Ερντογάν, δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η καλύτερη δυνατή για την Τουρκία ώστε να προχωρήσει